0: υποτιθέντων σε έρευνα του Έτερων, Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Δυσαρεστημένο από την οικονομική του κατάσταση, δηλώνει το 63%, ποσοστό αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2021. Το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κομμάτος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, ολοκληρώθηκε αργά χτες το βράδυ σε σκέψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνεργατών του. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να προωθούνται στα νότια της χώρας, αγνοώντας την εκεχηρία που ισχύει υποτίθεται από τις 17 Απριλίου. Περισσότεροι από 3.355 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο από τις Ισραηλινές επιθέσεις και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Μόνο την εβδομάδα που πέρασε, 15 παιδιά σκοτώθηκαν και 62 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη UNICEF. Εργατικό ατύχημα χθες αργά το βράδυ σε εργοστάσιο στην Κορινθία, όταν ύστερα από έκρηξη στο ψυκτικό σύστημα προκλήθηκε διαρροή αμμονίας και 3 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Με μεγάλη πληρότητα αναχωρούν πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία των ΚΤΕΛ, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Στην υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, προσωρινά κρατούμενοι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η 25χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της μετά την απολογία του στον ανάκριτη Χανίων. Ένα 12χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας ύστερα από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία. Στη Διεθνή Ενημέρωση για τον κίνδυνο εξάπλωσης των απολυταρχικών τάσεων παγκοσμίως, προειδοποίησε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας, Frank Walter Steinmeier, ενώ έκανε λόγο για πίεση στους ανεξάρτητους θεσμούς. Στην αθλητική ενημέρωση, σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός της Basketball League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο προηγείται με 44-30. Η σειρά θα κριθεί στις 2 νίκες, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0. Στους τελικούς προκρίθηκε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε τον ΠΑΟΚ με 102-94 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο.

Δεν ξέρω αν κάποιοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας έχοντας κατά νου ότι το Σαββατιάτικο χαμένο Σαββατοκύριακο ξεκινά στις 6 από σήμερα. Το Σαββατιάτικο χαμένο Σαββατοκύριακο ξεκινά στις 5 και έχει όπως και το Κυριακάτικο 2 ώρη διάρκεια και το Σάββατο και την Κυριακή 5 με 7 το 2 ώρο της εκπομπής. Και όταν η εκπομπή αυτή έχει 2 ώρη διάρκεια, όπως ξέρετε οι παγιοί και τακτικοί ακροατές, ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο, να το πω έτσι, το δεύτερο μέρος της, κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας μεγάλωσε. Ακούμε διαφορετικές εκδοχές, διαφορετικές εκτελέσεις του περίου Ο Λόγος Τραγουδιού μέσα στις δεκαετίες και λέμε και 5-6 πράγματα για την ιστορία του, για τη διαδρομή του. Και σήμερα το τραγούδι που μας απασχολεί σε αυτό το σημείο της εκπομπής είναι το Listening Wind, ένα κομμάτι που πρωτοακούσαμε το 1980, δηλαδή πριν από 46 ολόκληρα χρόνια, στο εξαιρετικό αριστούργημα των Talking Heads, το άλμπουμ τους με τίτλο Remaining Light, ένα άλμπουμ που σφράγισε τη συνεργασία τους, την αρκετών χρόνων συνεργασία τους με τον σπουδαίο μουσικό και παραγωγό Brian Eno. Οι Talking Heads λοιπόν στο άλμπουμ τους Remaining Light του 80 είχαν διάφορα αριστουργήματα μέσα στο υλικό του δίσκου, αλλά ένα τραγούδι που ξεχώριζε με τη μελαγχολική του έτσι μελωδία και με την γενικότερη ενορχιστρωτική δομή του, αλλά ξεχώριζε και για την ιστορία που περιγράφουν οι στίχοι του, ήταν σίγουρα το Listening Wind, το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα και που ξεκινήσαμε να το ακούμε από τον 21ο αιώνα, από το 2010, προ 16 ετών δηλαδή, στην εκδοχή που μόλις τώρα συμπληρώσαμε τα λεπτά που χρειαζόταν για να την ακούσουμε ολόκληρη, από τον Peter Gabriel, τον πάλι ποτέ τραγουδιστή των Genesis και τον σπουδαίο όχι μόνο σαν μουσικό, όσον αφορά στη σόλο διαδρομή του, αλλά και ακτιβιστή, έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ μουσικούς από, ας το πω έτσι, υποανάπτυξη χώρες να φανούν και να βγουν μπροστά. Το 2010 ηχογράφησε το Listening Wind, όπως ακριβώς το ακούσαμε ξεκινώντας αυτή την αλληλουχία. Πάω τώρα στον άνθρωπο, σε έναν από τους ανθρώπους, στον βασικό άνθρωπο που έγραψε το κομμάτι, στον David Byrne, τη φωνή των Talking Heads. Θα τον ακούσουμε live από σχεδόν 30 χρόνια πίσω, από το 1997 για την ακρίβεια, στο Σικάγο, με τη δικιά του μπάντα να παίζει το Listening Wind, ξεκινώντας μέσα σε καταιγίδα χειροκροτημάτων όπως ακούτε ήδη. Και να σας πω ότι θα ακούσουμε μεν τον David Byrne ζωντανά να παίζει το Listening Wind, αλλά η μπάντα της οποίας ηγήθηκε και η οποία πρώτο ηχογράφησε το κομμάτι, οι Talking Heads δηλαδή, δεν έπαιξαν ποτέ σε καμία συναυλία τους, σε κανένα live τους, το περίεργο λόγος τραγούδι.

1977 live στο Σικάγο στα πλαίσια της περιοδίας του εκείνης της χρονιάς που είχε την ονομασία Feelings Tour. Γεμάτο feeling, γεμάτο αίσθημα, το Listening Wind, το κομμάτι που ακούσαμε από τον David Byrne, τη φωνή των Talking Heads που, όπως είπα και νωρίτερα, πρώτο ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι, το οποίο τώρα στη συνέχεια θα το ακούσουμε από έναν καλλιτέχνη που συνδέθηκε ποικιλοτρόπως και με τον Peter Gabriel που ακούσαμε ξεκινώντας αυτή την αλληλουχία στην πρώτη βερσιόν που παίξαμε από το Listening Wind. Συνεργάστηκε επίσης και με τον Brian Eno που ήταν ο παραγωγός των Talking Heads στο άλμπουμ όπου πρώτο ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι, στο άλμπουμ αριστούργημα, όπως είπα και νωρίτερα, Remain in Light. Ο Brian Eno, του οποίου οι πειραματισμοί, ας το πω έτσι, με τα keyboards και τα διάφορα ηλεκτρονικά όργανα που ήταν και το φόρτε του, χρωμάτισαν την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού καθοριστικά. Έρχομαι λοιπόν στο μουσικό που έλεγα ότι συνδέθηκε και με τον Gabriel και με τον Eno και που τον βοήθησαν ποικιλοτρόπως να βάλει μπροστά την καριέρα του. Ένα μουσικό που πέρασε πολύ ταλαιπωρημένη ζωή στα 65 χρόνια που έζησε, ο οποίος ακούει στο όνομα Jeffrey Oryama. Ο Jeffrey Oryama, ο οποίος ήταν από την Ουγκάντα, και όχι απλά ήταν από την Ουγκάντα, θυμίζω ότι τη χώρα αυτή την έμαθε ο πλανήτης λίγο ή πολύ στη δεκαετία του 70 χάρη στα εξωφρενικά κατορθώματα, το κατορθώματα εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ κιόλας, του αιμοσταγούς δικτάτορα Idi Amin Dada, που τα όσα διέπραξε εις βάρος του λαού του αλλά ενίοτε και των άμεσων συνεργατών του καταγράφηκαν προετών πολύ καλά σε κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του αιμοσταγούς, όπως είπα, αυτού ανθρώπου, του Idi Amin. Ο πατέρας λοιπόν του μουσικού που θα ακούσουμε τώρα, του Jeffrey Oryama, ήταν πολιτικός και ήταν ένα μέλος της χούντας του Idi Amin. Ήταν ένα μέλος της στρατιωτικής κυβέρνησης της Ουγκάντα υπό τον Idi Amin, που, όπως σας είπα, στρεφόταν και εναντίον των συνεργατών του, και έτσι στα 24 χρόνια του ο μουσικός που ήδη ακούμε, ο Jeffrey Oryama, το 1977 αναγκάστηκε να αφήσει την πατρίδα του και να φύγει κρυμμένος στο προπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, γιατί ο πατέρας του ήδη είχε φάει κόκκινη κάρτα από τον Amin και η οικογένεια ήταν όλη υποδιωγμών. Βρέθηκε λοιπόν στην Ευρώπη, έδειξε τα πλούσια μουσικά του ταλέντα και συνεπικουρούμενος, όπως είπα και νωρίτερα, και από τον Peter Gabriel και από τον Brian Eno και από αρκετούς άλλους μουσικούς εκεί στη Γαλλία, όπου αρχικά κατέφυγε, και αργότερα στην Αγγλία, έστρωσε την καριέρα του. Αυτός είναι ο Jeffrey Oryama. Αυτό είναι το δικό του Listening Wind στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, το 2000. Και να πω ότι ο Οριγιάμα στα 65 του μας άφησε χρόνους πριν από 8 χρόνια, το 18.

Ο Τζέφρεϊ Ορεγιάμα, ο Ουγκαντανέζος τραγουδοποιός και μουσικός και κιθαρίστας από το 2000, στο δικό του Listening Wind. Πολλές οι εκδοχές του τραγουδιού μέχρι τις μέρες μας. Κάποιοι δεν διστάζουν να το επαναφέρουν κάθε τρεις και λίγο, είτε παίζοντας το ζωντανά είτε σε ηχογραφήσεις δίσκων. Θέλω να σταθούμε και σε μια εκτέλεση του αγγλικού συγκροτήματος από το Coventry, νομίζω ήταν οι Specials, ένα από τα group μαζί με τους Madness που βοήθησαν στην αναβίωση του ska εκεί δίπλα από τα punk συγκροτήματα στη δεκαετία του 80, στο μετέχνιο της δεκαετίας του 70 και του 80. Οι Specials λοιπόν κάποια στιγμή υιοθέτησαν το κομμάτι αυτό και το ηχογράφησαν live σε μια από τις εμφανίσεις τους για τις ανάγκες των προγραμμάτων του BBC, το BBC που σαν τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός φορέας ενθαρρύνει τους μουσικούς να κάνουν live στα στούντιό του, είτε για τις ραδιοφωνικές είτε για τις τηλεοπτικές του εκπομπές, και να διασκευάζουν και κομμάτια άλλων συναδέλφων τους.

Αυτή είναι η specials με τα χαρακτηριστικά τρομπόνια του Ρίκο από δίπλα. Πολλά τα group και πολλές οι διασκευές του, και όχι μόνο τα group και οι καλλιτέχνες, η Fish με PH, το Fish από το Vermont των Ηνωμένων Πολιτειών, το είχαν διασκευάσει επίσης έτσι σε μια πολύ εκτεταμένη εκδοχή. Η Αντζελίκη Τζο, η σπουδαία Αφρικανή τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια, το διασκεύασε σχετικά πρόσφατα το 2018, αλλά καμία διασκευή δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο πρωτότυπο που ήδη ακούμε από τους Talking Heads από το 1980, με αυτή την εξαιρετική κιθάρα του Adrian Billiou, του χαρισματικού κιθαρίστα, και με τη επίσης εξαίρετη παραγωγή του Brian Eno. Αυτό είναι το πρωτότυπο, αυτό είναι το Original Listening Win, με το οποίο κλείνουμε αυτή την αλληλουχία, κάνουμε break για σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα για το τελευταίο ημίωρο του απόψινού χαμένου Σαββατοκυριακού.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Η Τασμίν Άρτσερ, το καλό κορίτσι από το Μπράτφορντ της Αγγλίας, με γονείς από την Τζαμάικα, η κλασική ιστορία των μεταναστών γονέων που δουλεύουν σκληρά για να δώσουν ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά τους, να τους δώσουν εκπαίδευση, να τους δώσουν προοπτικές, τις οποίες τις άρπαξε και με το παραπάνω η Τασμίν Άρτσερ, εξού και το ντεμπούτο άλμπουμ της από όπου αυτό το υπέροχο τραγούδι, το αξέχαστο Sleeping Satellite που μόλις ακούσαμε. Το ντεμπούτο άλμπουμ της λοιπόν είχε τον τίτλο Great Expectations, μεγάλες προσδοκίες, ένα βαρβάτο νούμερο ένα στο ξεκίνημα της καριέρας της πρικισμένης αυτής κοπέλας, η οποία παρότι φορτώθηκε με βραβεία και με διακρίσεις από το ξεκίνημα, είχε και άλλες προτεραιότητες, και ενώ συνήθως δεν το βλέπουμε αυτό, πρακτικά παράτησε τη μουσική της καριέρα. Ανέπτυξε πάρα πολλές δεξιότητες στον επιστημονικό τομέα, πήγε στο

Πανεπιστήμιο του Μπράτφορντ, της γενέτειράς της δηλαδή, και μετά από λίγο καιρό προσλήφθηκε και στο, ας το πούμε έτσι, στο Δήμο του Λίντς σαν επιστημονικός συνεργάτης. Όχι σαν κάτι επιστημονικού συνεργάτες τύπου Λαζαρίδης της Νέας Δημοκρατίας που έκανε ανάστατη την πολιτική ζωή του τόπου πριν από λίγους μήνες με τα κατορθώματά του να έχει προσληφθεί ως επιστημονικός συνεργάτης ενώ είχε τσίγκινο πτυχίο, αλλά ως κανονικός επιστημονικός συνεργάτης η Τάσμιν Άρτσερ. Επίσης με το σύντροφό της αποφάσισε ότι από το να παιδεύεται στη μουσική βιομηχανία με όλα τα τοξικά που υπάρχουν στην showbiz, ήταν καλύτερα να ξοδέψει τα ταλέντα της γράφοντας μουσική για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Ο σύντροφος της είναι ο John Hughes, όχι ο γνωστός σκηνοθέτης, ο μουσικός John Hughes, και έτσι ναι, τα τελευταία χρόνια ούτε περιοδεύει ούτε πολύ δισκογραφεί η Τάσμιν Άρτσερ, με τον σύντροφό της ρίχνει το βάρος σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά soundtrack. Να πω ότι το κορίτσι παραμένει αξέχαστο για αυτό το αριστούργημα, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, για το οποίο πήρε πολλά βραβεία, και κλείνω λέγοντας ότι στεκόμενο σε μια δήλωσή της, αφού πήρε το λεγόμενο Brit Award, το κορυφαίο μουσικό βραβείο της Βρετανίας για το περιουολόγος τραγούδι, πέρασε λίγος καιρός και σε κάποια συνέντευξή της εκεί στη δεκαετία του 90 η Τάσμιν Άρτσερ είχε πει ότι το έχει το βραβείο στην κουζίνα, έχει βάρος το συγκεκριμένο αγαλματίδιο, το έχει λέει στην κουζίνα για να χτυπάει τις μπριζόλες και για να σπάει καρύδια, να ξεφλουδίζει τα καρύδια της. Ωραίος τρόπος για να αξιοποιήσεις ένα βαρύ αγαλματάκι που σου δώσανε για να σε βραβεύσουν για τα μουσικά σου επιτεύγματα.

Τεϊάννα Τέιλορ, κατά κόσμον Τεϊάννα Μεσάι Ζακελίν Τέιλορ, μεγάλο το μήκος του ονόματος της πρικισμένης τραγουδοποιού, η οποία πρώτο ξεχώρισε σαν χορογράφος, μικρή κιόλας, teenager ήταν ακόμα, σαν χορογράφος των βίντεο της Beyoncé, και σιγά σιγά πέρα από τις επιδόσεις της στο χορό και στη χορογραφία άρχισε να ξεδιπλώνει και το τραγουδοποιητικό ταλέντο της. 35 χρονών είναι σήμερα η Τεϊάννα Τέιλορ. Την ακούσαμε μόλις να τραγουδά από την περσινή χρονιά το Pam Pam Jump από το 2025. Στέκομαι τώρα, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια μεγάλη κυρία από τις σπουδαιότερες της μουσικής βιομηχανίας, τη Μαντόνα, η οποία σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα αυτή την εβδομάδα σε ένα podcast, για την ακρίβεια, που προβλήθηκε στην πλατφόρμα Page Six, για να προωθήσει το επερχόμενο άλμπουμ της Confessions 2 που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Έχουμε ακούσει ήδη ένα κομμάτι και θα ακούσουμε και όσο θα περνάνε οι εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι και άλλα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ της Μαντόνα. Τώρα όμως στέκομαι στο θόρυβο που ξεσηκώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις χτες και προχτές, όταν προβλήθηκε το εν λόγω podcast, στη διάρκεια του οποίου η Μαντόνα συζητούσε με τον σχεδιαστή μόδας Ραούλ Λόπεζ, με τον θεατρικό συγγραφέα Τζέρεμι Χάρις και με τη χορεύτρια Ίβι Μάγκλερ, μιλώντας για τη ζωή της και μεταξύ άλλων και για το ερωτικό της παρελθόν. Κάποια στιγμή λοιπόν, στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ο σχεδιαστής Ραούλ Λόπεζ, θέλοντας να μάθει περισσότερα μυστικά, ας το πω έτσι, της Μαντόνα, τη ρώτησε ευθέως ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχες ποτέ. Και πριν φτάσω στην απάντηση της Μαντόνα, να πω ότι προφανώς όταν γίνεται σε μια γυναίκα που τόσοι και τόσοι διάσημοι έχουν συνυπάρξει δίπλα της αυτή η ερώτηση, είναι προφανές ότι ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει, κάποιοι θα πάνε στον κουβά, όπως λέμε. Φερρυπίν ο Σον Πεν, ο διάσημος ηθοποιός και σύζυγος της Μαντόνα, ή ο Γκάι Ρίτσι, ο Βρετανός σκηνοθέτης και επίσης σύζυγος στο παρελθόν της Μαντόνα. Ναι, όλοι αυτοί λοιπόν πήγαν στον κουβά, γιατί η απάντηση της Μαντόνα έδωσε το χρήσμα, ας το πούμε έτσι, του καλύτερου εραστή που είχε στη ζωή της σε κάποιον, ναι μεν πολύ διάσημο άνθρωπο, αλλά με τον οποίο σχετίστηκε για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και αυτός δεν είναι άλλος από τον συγχωρεμένο τον John Kennedy Jr., τον John John, τον γιο του πρόεδρου John Kennedy και της Jacqueline Kennedy Onassis, με τον οποίο σχετίστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δεν έκλεισε καν χρόνο η σχέση της Μαντόνα με τον συγχωρεμένο John Kennedy Jr., που σκοτώθηκε σε εκείνο το τραγικό αεροπορικό ατύχημα που του στέρισε τη ζωή και στέρισε και τις Ηνωμένες Πολιτείες από έναν πολιτικό που όλοι τον έβλεπαν ότι έρχεται με φόρα για να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό και να διεκδικήσει και την προεδρία ακόμη, γιατί όχι, δεν είχαν και κανέναν καλύτερο η δημοκρατική μετά τον Bill Clinton για την προεδρία. Εν πάση περιπτώσει, ο John Kennedy ήρθε ξανά στην επικαιρότητα. Να σας θυμίσω ότι λένε ότι το affair, τη σχέση που είχε ο John Kennedy Jr. με τη Madonna, την διέκοψε η μαμά του, η Jackie Onassis, η Jackie Kennedy, η οποία δεν γούσταρε καθόλου το γεγονός ότι η Μαντόνα μιλούσε για τους εραστές της δημοσίως, ενώ η ίδια, ας πούμε, η Τζάκι Κένεντι φρόντιζε πάντα επιμελώς να κρύβει τις πτυχές της ιδιωτικής της ζωής από τα φώτα της δημοσιότητας. Για τη συνέχεια, ανάτι η Μαντόνα, όχι με κάποιον εραστή της αυτή τη φορά, αλλά με τον Sam Smith, τον Άγγλο τραγουδοποιό και τραγουδιστή,

Say Your Fucking Names ήταν η κραυγή της Μαντόνα στο φινάλε του τραγουδιού που ακούσαμε μαζί με τον Sam Smith του Βέργκερ, και αυτό ακριβώς έκανε, έβγαλε τα ονόματα στη φόρα και θυμήθηκε και τον συγχωρεμένο τον John Kennedy Jr., τον γνωστό και ως John John τα παλιότερα χρόνια, ως μιλώντας και χαρακτηρίζοντας την ως τον καλύτερο εραστή που είχε ποτέ της, και δεν είχε και λίγους εδώ που τα λέμε. Να πω ότι στις 7 ξεκινά ο τελικός του Champions League, το είπα και νωρίτερα, και ο λόγος που παραδοσιακά, ενώ παραδοσιακά βλέπαμε τον τελικό άλλοτε Τετάρτες μεταγενέστερα Σάββατο, όπως κατέληξε να είναι τα τελευταία χρόνια, και πάντα γύρω στις 10 ή 10 παρατέταρτο ή 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ο λόγος που από σήμερα, από φέτος, η UEFA αποφάσισε ο τελικός να διεξάγεται νωρίτερα και να αρχίζει στις 7, δηλαδή σε 10 περίπου λεπτά από τώρα, είναι ότι μέτρησαν αρκετοί παράγοντες. Ένας και κυριότερος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, είναι η αγορά της Ασίας, που έχει διωγγωθεί όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και προκειμένου με τη διαφορά ώρας που υπάρχει να το δουν γύρω στα μεσάνυχτα οι Ασιάτες φίλαθλοι, οι Ασιάτες φίλοι του ποδοσφαίρου, ή και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το φέρανε στις 7 η ώρα. Τώρα, ας πούμε, το συν 5 που είναι μια, σε σχέση με την Ελλάδα, μια διαφορά ώρας για τις ασιατικές χώρες, όταν θα είναι εδώ 7 θα είναι 12 μεσάνυχτα στην Ασία, ίσως και λίγο πιο πέρα από τα μεσάνυχτα στην Ιαπωνία και στην ανατολικότερη πλευρά του πλανήτη. Αυτός είναι ένας λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι να προλαβαίνουν οι φίλαθλοι να φεύγουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αν τα μάτς ξεκινάγανε στις 10, όταν θα τελειώνανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, θα ήταν δύσκολη η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ένας τρίτος είναι να μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδο ή να βλέπουν και τον τελικό τηλεοπτικά οικογένειες, γιατί όταν πιάνει μεσάνυχτα, τα παιδάκια, ας πούμε, των 7-8 χρονών δεν είναι εύκολο να μένουν ξύπνια. Οπότε σκέφτηκε η UEFA ότι καλό είναι να δημιουργούνται καινούργιοι οπαδοί για το μέλλον του αθλήματος, και αυτό θα γίνει εάν για όλους τους πιτσιρικάδες είναι η ώρα προσβάσιμη και μπορούν να απολαμβάνουν τον τελικό είτε διαζώσεις είτε τηλεοπτικά. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σε 10 λεπτά, σε λιγότερο από 10 λεπτά από τώρα, θα στηθούμε όλοι στις τηλεοράσεις μας να δούμε τον φετινό τελικό της Paris Saint-Germain απέναντι στην Arsenal. Αν το πάρει η Arsenal, εγώ δεν κρύβω ότι είμαι φίλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, προφανώς με ενδιαφέρει, θα είναι μια σπάνια συγκυρία που φέτος και τα 3 ευρωπαϊκά κύπελλα θα τα έχουν πάρει αγγλικές ομάδες, και το Conference και το Europa και το Champions League τώρα, και πιθανώς αν ολοκληρωθεί αυτή η τριπλέτα να ανοίξει το δρόμο για αυτό που ονειρεύονται οι Άγγλοι ποδοσφαιρόφιλοι εδώ και 60 χρόνια, δηλαδή να πάρει και το Μουντιάλ κάποτε η Εθνική Αγγλίας. Αλλά να μην το γυρίσουμε τώρα στα ευχολόγια, να μείνουμε στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Βάζω ένα σχετικά μεγάλο σε μήκος τραγούδι για να προλάβω και εγώ να διακτηνιστώ σε μια τηλεοπτική συσκευή εν ώψη του τελικού του Champions League. Είναι το Cold Sweat, κρύος υδρότας από το 1972 και από τον μέγιστο James Brown. Κλείνοντας, ευχαριστώ τους ηχολήπτες μας, τον Λάζαρο Καραγιάννη αρχικά και στη συνέχεια τη Σοφία Ξερικού που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Ευχαριστώ και όλους και όλες εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα πούμε αύριο στις 5 το απόγευμα με το Κυριακάτικο χαμένο Σαββατοκύριακο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο, κυρίες και κύριοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ζητεί το 86,5% των ρωτηθέντων σε έρευνα του Έτερων Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Δυσαρεστημένο από την οικονομική του κατάσταση δηλώνει το 63%, ποσοστό αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2021. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ στη σκέψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνεργατών του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοσντάμπα Χαμενέη και πρώην διοικητής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο με τις Ισραηλινές δυνάμεις να προωθούνται στα νότια της χώρας, αγνοώντας την εκεχηρία που ισχύει, υποτίθεται, από τις 17 Απριλίου. Περισσότεροι από 3.355 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο από τις Ισραηλινές επιθέσεις και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Την ανάγκη στήριξης των ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών, τον τονίζει ο Σωκράτης Φάμελος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πολλαπλής κλήρυνσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι χρειάζονται ουσιαστικές πολιτικές δημόσιας υγείας, καθώς αυτή είναι και η ευθύνη της πολιτικής, η ασφάλεια και η ευημερία όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν έναν κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κομμάτος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η διαδικασία των απολογιών για τους 10 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Με μεγάλη πληρότητα αναχωρούν πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα επίθεση στους Ευρωπαίους εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, προαναγγέλλοντας σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο Χέξεθ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ τους κάλεσε να σταματήσουν τα κηρύγματα. Στην αθλητική ενημέρωση άρχισε στις 7 ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στη Βουδαπέστη. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Τσακίρη.
0: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 contact και Κώστας Τσαχίρης στον αέρα μέχρι και τις 8. Χαίρομαι που ανταμώνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ τη στιγμή της αντάμωσης της παρέας μας. Και ευτυχώς έτσι με καλό τον καιρό, με αρκετό κόσμο να έχει φύγει. Όσοι μείναμε στα αστικά κέντρα, εγώ στην Αθήνα σας μιλώ από το μεταξουργείο, έχουμε μια έτσι μεταφορική φυγή. Φεύγει το μυαλό μας, η ψυχή μας, οι διαθέσεις. Αφήστε μας, είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Οπότε τα λιμάνια και οι δρόμοι και γενικότερα γέμισε έτσι, οι δρόμοι προς τα έξω. Και χαίρομαι πολύ που έχετε τη δυνατότητα για μια μικρή απόδραση, όπου κι αν είναι. Νομίζω ότι τα χωριά μας είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και όσοι δεν έχετε χωριό, πρέπει να εφευρίσει, να βρείτε ένα. Πάντα εφευρίσκουμε περιοχές που νιώθουμε άνετα και τις κάνουμε χωριά. Αυτό έχω κάνει σε πολλές περιοχές και της Χαλκιδικής που έχω να πάω βέβαια χρόνια, αλλά έλεγα αυτό θα το κάνω χωριό μου, ξέρω. Ωραία, λοιπόν, γεια σας και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε χωριά, πόλεις, δρόμους, καράβια, αεροπλάνα. Σήμερα σε λίγα λεπτά κάλεσε έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό να παρουσιάσουμε το νέο του δίσκο με τίτλο Νύμφη. Ένας τραγουδοποιός που αρκετά χρόνια έχει αποκτήσει την εμπειρία των πόλεων, των δρόμων, των καταστάσεων, των κοινωνικών, των πολιτικών, όπως κάθε τραγουδοποιός, οι προσλαμβάνουσες είναι ποικίλες και καταφέρνει όλα αυτά να τα μετατρέπει σε τραγούδια, μουσική, να τα τραγουδά, να τα ερμηνεύει με έναν δικό του πραγματικά πολύ μοναδικό τρόπο. Ο Νίκος ο Αποστολάκος είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδοποιού, καλλιτέχνη, μουσικού, ερμηνευτή. Έχει το δικό του στίγμα αποτύπωμα. Όσοι τον γνωρίζετε, ξέρω ότι τον αγαπάτε. Όσοι τον ακούτε, είστε πιστοί ακροατές και ακόλουθοί του, γιατί έχει πραγματικά μια έτσι, πολύ μοναδική εμφάνιση και προσέγγιση. Θα ακούσουμε τα τραγούδια από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο διάστημα με τίτλο «Νύμφη». Θα σας χαρίσω το ομότιτλο μέχρι να τον υποδεχτώ.

και δεν βρίσκω ποτέ να σου πω τι θα κάνω, τι θα κάνω, μωρέ. Ένα πήμα βαθιά μες στην ψυχή, με μια σκέψη από εκείνη δανεική. Με ένα θόο βλέμμα ξανά, πεθαμένα ρομάτσα παλιά. Με ένα ρήμα που πονάει πολύ, ξημερώνω και το δάκρυ.

δεν πάρεις το βράχο αγκαλιά. Αν τα λάπη δεν φωλιάσεις την κούφια. Αν η γλώσσα δεν καεί απ' τ' αλμύρο. Να γλυκά να ποτίσει το έκο. Αν τα κάθι δεν πατήσεις τα λέρα. Πώς θα νιώσεις

0: Ακούγοντας το ομότιτλο Νύμφη, λοιπόν, από το νέο δίσκο, το νέο άλμπουμ του Νίκο Αποστολάκου. Νίκο, καλώς όρισες στο Κόκκινο.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί και ανεπομονούσα να σε συναντήσω. Το σκεφτόμουν δηλαδή πότε θα βολέψει να τα πούμε από κοντά, γιατί είσαι πολύ ιδιαίτερος, είσαι αξιαγάπητος, εξαιρετικός. Τώρα έλεγα πολλά θετικά για εσένα. Και τώρα που σε γνώρισα και ως άνθρωπο, όσο λίγο τα είπαμε μέχρι να μπούμε στο στούντιο, επιβεβαιώνομαι. Έχεις πολλά ενδιαφέροντα και μετατρέπεις την πορεία της ζωής σου. Δεν θα πω καριέρα, νομίζω ότι είσαι άνθρωπος της ζωής και όχι της καριέρας. Τα κάνεις πολύ απλά, τα έχεις απλοποιήσει τόσο που τα κάνεις όλα να φαίνονται εύκολα.
1: Εντάξει, μερικές φορές είναι εύκολα. Όπως σου είπα και πριν, η βούληση είναι, η θέληση. Τι θέλεις πραγματικά. Το φτάνεις αυτό. Το φτάνεις.
0: Λοιπόν, πώς είναι να παρουσιάζεις ένα άλμπουμ ακόμη? Έχεις γράφεις αρκετά χρόνια μουσική, ασχολείσαι από πολύ, έτσι, πολλά χρόνια. Από τις πρώτες, φαντάζομαι, πότε συνειδητοποίησες ότι αγαπάς και θα κάνεις αυτό?
1: Στα 17.
0: Εντάξει, ναι, από την εφηβεία.
1: Στα 17, ακριβώς στην εφηβεία, όταν κάθισα στο πιάνο. Αυτό, έτσι ξεκινάνε όλα.
0: Πώς νιώθεις τώρα, πόσο 17 νιώθεις όταν έχεις μια καινούργια δουλειά, ένα νέο άλμπουμ, και πόσο μάλλον την Νύμφη που ήθελες να την παρουσιάσω?
1: Νιώθεις πάντα παιδί. Αυτό κάνει μουσική, και μάλιστα γι' αυτό λέμε παίζω μουσική. Είναι παιχνίδι μουσική, σε κρατάει παιδί. Θα βρεθεί ένας ηθοποιός να σου πει, μα και παίζω θέατρο, λέμε. Αυτό όμως είναι συνυφασμένο με το ψέμα, το παίζω θέατρο. Είναι υποκριτική και που μερικές φορές λέει, μα μην τον άκουσες, μην τον πιστεύεις, παίζει θέατρο. Η μουσική δεν είναι έτσι. Η μουσική αναφέρεται σε παιδιά. Παίζω μουσική. 17χρονο λοιπόν, κάθε φορά που κάνεις
0: δεν μπαίνεις όμως σε ρόλους που είναι αλήθεια. Δηλαδή υποδίεσαι καταστάσεις, συναισθήματα που έχουν εκείνη τη στιγμή την αλήθεια. Τους θέλουν να πούν κάτι. Δεν έχουν σχέση δηλαδή με το ψέμα.
1: Όχι. Το κάνεις αυτό. Υποδίεσαι. Γι' αυτό και πριν που συζητούσαμε για το ύφος και το στυλ, ένας άνθρωπος δεν έχει κλάμα ή γέλιο μόνο.
0: Απόλυτο.
1: Δεν έχει κέφι. Όχι. Έχει διάφορες καταστάσεις. Καθημερινά, ψυχολογικές, αυτό βγάζουμε εμείς.
0: Αν κάποιος σε ρωτήσει, με τι μουσική ασχολείσαι, τι είναι αυτό που δημιουργείς, που παράγεις, υπάρχει απάντηση? Γιατί εγώ, προσπαθώντας έτσι μοιραία και αυθόρμητα να σε κατατάξω κάπου, μου ξεφεύγεις.
1: Σε πολλές καταστάσεις είναι ωραίο να ξεφεύγεις πραγματικά. Δεν έχω απάντηση γι' αυτό, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρότερος ήμουν και πιο απόλυτος. Μεγαλώνοντας είδα ότι η μουσική ακριβώς δεν έχει σύνορα. Πραγματικά δεν μπορείς να πεις. Εντάξει, εκτός αν παίζεις ένα καθαρά λαϊκό πράγμα, αν παίζεις metal, που και πάλι υπάρχουν εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τι metal, thrash metal. Οπότε δεν έχω, σε αυτό δεν έχω απάντηση. Υπόλογος.
0: Μάλιστα. Νύμφη λοιπόν.
1: Νύμφη.
0: Ό,τι κυκλοφόρησε, yeah. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Πραγματικά όλο το κομμάτι, το οπτικό δηλαδή του δίσκου, ό,τι είδα, είναι εξαιρετικό.
1: Το εξώφυλλο ανήκει στον Κωστή Ιωάννη Μαρκή. Συνεργάζομαι μαζί του πολλά χρόνια. Του ζήτησα μια νύμφη, έφτιαξα μια νύμφη, αλλά ο Κωστής την έκανε νύμφη δριάδα, δηλαδή από τις νύμφες που ζούσαν στα βουνά έξω, και το εξώφυλλο που έχει γίνει δέντρο. Όλες αυτές τις νύφες γινόντουσαν δέντρα, λουλούδια κτλ. Για να ξεφύγουν από το γάμο με τους θεούς. Τρομερό.
0: Ναι,
1: δεν ήθελαν να παντρευτούν ένα θεό. Σήμερα όλες ψάχνουν ένα θεό να παντρευτούν. Αυτά είναι τα οξύμορα της μυθολογίας. Οπότε είναι το εικαστικό. Θεωρώ ότι έγινε πολύ καλό και οφείλεται στον Κωστή, φυσικά.
0: Άρα η νύφη λόγω της διεκδίκησης, της ελευθερίας, της μη δέσμευσης, γιατί ονόμασες έτσι το άλμπουμ?
1: Γιατί ήθελα να ασχοληθώ με κάτι αυτή τη φορά μεταφυσικό, μυθολογικό. Και ο τελευταίος στίχος της νύμφης είναι για μένα η πεμπτουσία της ζωής. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος μετουσιώνει όλη του τη ζωή στο τελευταίο στίχο της νύμφης, έχει πετύχει. Τι λέει ο τελευταίος στίχος? Ό,τι αγάπησα ήσουν εσύ.
0: Ό,τι αγάπησα ήσουν εσύ. Τόσο έτσι.
1: Αξιωμολόγηση η νύμφη.
0: Αφιέρωση
1: αυτό.
0: Είναι
1: βέβαια. Αυτό.
0: Το αφιερώνεις κάπου?
1: Όχι. Νομίζω έχουν περάσει τα χρόνια των αφιερώσεων και τελικά τα τραγούδια αυτό κάνουν. Να βρούνε κάποιον ο οποίος θα πει, α, θα μπορούσε να έχει αφιερωθεί σε μένα. Θα μπορούσε να έχει γραφτεί σε μένα. Θα μπορούσε να ανήκει σε μένα.
0: Σε εσένα αφιερώνεις τραγούδια σου? Δηλαδή δημιουργείς εσένα ως κεντρικό πρόσωπο και νόημα και αναφορά?
1: Το κάνω πολύ μεταφορικά. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι όχι. Στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, δηλαδή, έχω φανταστεί τον εαυτό μου έτσι να γυρνάω στο δάσος. Οι Εσπερίδες του Άρχοντα λέγεται το επόμενο τραγούδι. Ναι, μπορεί να το έχω φανταστεί.
0: Να το ακούσουμε τότε. Εδώ που φτάσαμε, να γυρίσουμε μέσα στο δάσος και με αφορμή τις Εσπερίδες του Άρχοντα να δούμε όλους τους εαυτούς μας. Πώς τριγυρνούμε, ξεφεύγοντας ή όχι. Παρακαλώ.

0: Ο Νίκος Αποστολάκος, όπως θέλω πραγματικά να μου πεις πώς το φαντάζεσαι και πώς εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής, αν είσαι σε αυτό το τραγούδι και πώς είναι να το ακούς στο ραδιόφωνο, τώρα πια που αυτό έχει εξωτερικευτεί, το μοιράζεσαι με τον κόσμο, το παρουσιάζουμε παρέα.
1: Εντάξει, πάντα είναι πολύ διαφορετικό όταν φτάνει στο σημείο που το ακούνε όλοι. Έχεις περάσει τη διαδικασία τώρα της παραγωγής, πρώτα της σύνθεσης, ενορχίστρωσης, είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας άρχοντας που γυρνάει με το μανδύα. Δεν είναι ακριβώς άρχοντας του σκότου, γυρνάει στο δάσος όμως χαζεύοντας όλες αυτές τις νύμφες που έχουν γίνει νύμφες για ένα και μόνο σκοπό, να γλιτώσουν κάποιο γάμο. Ίσως τελικά παντρευτούν αυτόν. Αλλά είναι σκοτάδι, γυρνάει με τον μπαστούνι, ηγείται του δάσους. Έχει τα δέντρα και τα λουλούδια από κάτω του. Είναι ο άρχοντας.
0: Είναι ο άρχοντας. Στο σήμερα αυτό το βλέπεις να υπάρχει? Ποιος θα μπορούσε να είναι ο άρχοντας? Ποιες οι νύμφες? Ποιο το δάσος? Αν αυτό το μεταφέρω δηλαδή, προσπαθήσω να το βγάλω από το παραμύθι και να το βάλω σε μια πραγματικότητα. Πόσο πιο σκοτεινό θα γίνει, πόσο θα μπορούσε να το παρομοιάσουμε με τις ζωές μας. Το κάνω δηλαδή αυτό, με προκαλείς να το κάνω. Γελάς, χαμογελάς.
1: Και σου αρέσει που το κάνεις.
0: Ναι, γιατί προσπαθείς να πεις ότι ο άρχοντας θα μπορούσε να είναι αυτό, μια πολιτική κατάσταση, ένα πρόσωπο, ένας θεσμός, μια νοοτροπία παγιωμένη που γυρνάει και ψάχνει να βρει, να κατασπαράξει καταστάσεις. Θετικό, αρνητικό, έχει πολλά.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι, απλά ίσως κάπως συγκρούεται, γιατί εκεί οι νύμφες έχουν γίνει νύμφες επειδή ήθελαν να αποφύγουν κάτι άλλο. Οπότε θα πρέπει λίγο να δέσουμε σεναριακά, το έχεις προσεγγίσει πολύ καλά, τον άρχοντα, το πολιτικό, όλο το σκηνικό, ίσως μπορεί να είναι και επαγγελματικό. Ίσως ο άρχοντας αυτός είναι πραγματικά σε μια βιομηχανία, σε μια εταιρεία. Οι νύμφες είναι το θέμα, γιατί κατέληξαν εκεί, τι θέλησαν να αποφύγουν, γιατί στο δάσος έχουν πραγματικά καταλήξει, γιατί απέφυγαν κάτι που είναι πολύ τρόμορο, ένα γάμο. Οπότε σήμερα τι απέφυγαν? Ένα γάμο, τι γάμο?
0: Να βάζεις, είναι ωραίο όλο αυτό που έχεις δημιουργήσει. Να πω ότι ακούμε τον δίσκο με τίτλο Νύμφη, του Νίκου Αποστολάκου. Και έχεις βάλει στην κουβέντα, φαντάζομαι ότι αυτό σκεφτόσουν, να δημιουργήσεις, είναι ένας δίσκο που ακούγεται ολόκληρος, έχει, συσχετίζονται τα τραγούδια μεταξύ τους, έχει θεματική και ταυτόχρονα είναι τόσο συμπεριληπτική που μπορεί να χωρέσουν μέσα πολλές καταστάσεις.
1: Έτσι ακριβώς έγινε και είχα πολλά χρόνια να το κάνω με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το έκανα πέρυσι το καλοκαίρι στις διακοπές και το έκανα παρέα με ποτό και από νωρίς. Οι νύμφες, δηλαδή οι εσπερίδες, έχουν γραφτεί έτσι. 12-12.30 το πρωί με τζιν λεμόνι.
0: Να ρωτήσω
1: αυτή
0: πού.
1: Βεβαίως. Στην Νικόπολη, έξω από την Πρέβεζα.
0: Αλήθεια.
1: Εκεί βρέθηκε ένα σπίτι.
0: Ζούσες εκεί?
1: Όχι, πήγαμε για διακοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν το σπίτι σε τέτοια κατάσταση, προσφερόταν, οπότε εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα με το αυτοκίνητο φορτωμένο, όλο μου το στούντιο. Το home studio. Πήγα και το στις.
0: Μόνος.
1: Από το Α μέχρι το.
0: Είμαι παρέα, είχε συντροφιά.
1: Μία συντροφιά.
0: Μία συντροφιά.
1: Μία νύμφη. Μία νύμφη. Συντροφιά.
0: Μία νύμφη συντροφιά.
1: Έτσι. Και οπότε έγινε με μια πολύ ωραία διαδικασία. Είχα πολλά χρόνια να το ζήσω.
0: Πόσο καιρό κάθισες εκεί?
1: Κάθισα 15 μέρες, κάπου εκεί.
0: Εκεί ηχογράφησες ποια τραγούδια?
1: Εκεί ηχογράφησα 4-5 και το μικρό Αηδόνι. Το ηχογράφησα εκεί, αλλά δεν είναι περισσότερο μόνο τι ηχογράφησα εκεί, είναι τι έφτιαξα, τι δημιούργησα, τι έγραψα και τι ενορχίστρωσα. Βέβαια, μετά ερχόταν η ώρα της εγγραφής, γύρω στις 3-4.
0: Έφυγες γιατί ολοκληρώθηκαν οι μέρες ή έφυγες γιατί είπες εγώ το πήρα αυτό που ήθελα από μένα?
1: Δεν είμαστε σε αυτή την ευχάριστη κατάσταση να φεύγουμε όταν έχει τελειώσει το project. Έφυγα γιατί τέλειωσαν οι διακοπές.
0: Τέλειωσαν τα λεφτά, βρε παιδιά. Φτάνει πόσο. Σε αγχώνει αυτό, ότι μπορεί να τελειώνει ο χρόνος που έδωσες στον εαυτό σου για να σκεφτείς, να εμπνευστείς, να γράψεις?
1: Δεν με αγχώνει καθόλου, γιατί το κάνω καθημερινά, χωρίς υπερβολή.
0: Γράφεις εύκολα?
1: Το κάνω στο. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Το θέμα δεν είναι να γράφεις μόνο εύκολα, το θέμα είναι τι γράφεις, το ξέρουμε αυτό όλοι. Αλλά ναι, πηγαίνω στο μετρό, οδηγώ, τα πράγματα έχουν γίνει με τα κινητά πολύ εύκολα. Αν πατάς ένα ρεκόρτ, του τραγουδάς, του συζητάς. Παλιά είχα περάσει πολύ δύσκολα σε παλιότερα χρόνια για να σώσεις μια μελωδία. Όταν ακόμα δεν υπήρχαν κινητά, ήταν πολύ δύσκολο.
0: Για να κρατήσεις το αυτό που σκέφτηκες, το ρυθμό, το ηχογραφούσατε τότε. Τι κάνατε?
1: τι κάναμε τότε. Ο καθένας βρίσκει διάφορες λύσεις. Η πιο απλή λύση ήταν σταμάταγε στην άκρη. Όταν βγήκαν τα κινητά, είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Σταμάταγε στην άκρη. Το δεκαετία του 90 νωρίς. Έπαιρνε τηλέφωνο το σπίτι σου και το τραγούδαγε στον τηλεφωνητή. Μπορεί να έκανε πέντε στάσεις στο δρόμο. Φτάνοντας όμως στο σπίτι, είχες να ακούσεις και πέντε μηνύματα από τον εαυτό σου, πέντε μελωδίες. Αυτός ήταν ένας τρόπος που μας έσωσε, αλλά αυτό ήταν από το 90 και μετά.
0: Ναι.
1: Η στίχη ήταν ένα άλλο πρόβλημα παλιά.
0: Εντάξει, στίχη πιο εύκολο. Έχεις μαζί σου πάντα μολύβι και χαρτί.
1: Πρόσεξε να δεις ποιο ήταν το πρόβλημα με όλους εμάς που μεγαλώναμε οικογένειες σε σπίτια όχι τόσο μεγάλα και οι πόρτες ήταν ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσες να ανάψεις το φως το βράδυ, γιατί θα ακουγόταν με φανταστικό Νίκο, ξύπνησες. Ευτυχώς εγώ ήμουν τυχερός και στο δωμάτιό μου υπήρχε ένα καντήλι που άναβε συνέχεια. Πήγαινα λοιπόν σε μια σειρά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: αφοσιωθήκαμε στην κουβέντα μας, παρέσει οι ιστορίες του Νίκο Παστολάκου και δεν βγήκα στον αέρα. Ορίστε, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Ακούτε το κόκκινο 105 και 5 Contact 200 Τσακίρης. Σήμερα στο στούντιο παρέμε τον Νίκο Αποστολάκου, έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό καλλιτέχνη που όταν αρχίζω να μιλάω μαζί του με παρασύρει σε ιστορίες, πηγαίνουμε σε δάση, μέσα στο χωροχρόνο χανόμαστε. Και χαίρομαι πολύ γιατί όσοι ήμασταν και εκτός αέρα, ακούγαμε τα τραγούδια και τα συζητούσαμε. Πραγματικά οι ακροατές χάνουν διαμάντια από αυτά που περιγράφεις. Μιλούσαμε για τα διάφανα κρίνα, μιλούσαμε για τις επιρροές. Ακούμε τον δίσκο σου, τον νέο σου δίσκο Νίκο με τίτλο Νύμφη. Και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι για την συνάντηση. Είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές εικόνες.
1: Τις έχουμε να περπατάμε, βλέπουμε, ακούμε.
0: Σ' αρέσει είναι... να λες ιστορίες.
1: Μου αρέσει. Μου αρέσει να λέω ιστορίες και το παρατηρούν πολύ.
0: Είσαι παραμυθάς.
1: Ναι, ναι. Ο κιθαρίστας μου λέει storyteller. Τέλος αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, διαδικτυακά από το site της Αβίης, όπου και αν βρίσκεστε. Νίκο, πέρα από την Αθήνα, σε ποια πόλη θα θέλεις να είσαι? Είπα αρκετές του. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Πού θα πήγαινες?
1: Κοίτα, έχω ζήσει και στην Πάτρα. Έχω ζήσει ωραία κάποιες διακοπές, αλλά πολύ έντονες. Έχω ζήσει και στη Θεσσαλονίκη, εκεί επαγγελματικά.
0: Αν έφευγες από την Αθήνα, πού θα πήγαινες? Θα ζούσες κάπου αλλού?
1: Θα ήθελα να σου πω μια αλήθεια. Δεν θέλω να φύγω από την Αθήνα.
0: Αδυνέως, παιδί μου, αδυνέως. Δεν φαίνεται τίποτα. Σε ποιο περιοχή μεγάλωσες?
1: Κάτω Πατήσια. Αθήνα.
0: Ζεις ακόμη κέντρο?
1: Όχι, δεν ζω. Γύρισα όλη την Αττική. Αλλά έφυγα. Έφυγα από τα κάτω.
0: Δεν είσαι στο κέντρο. Είσαι εκτός πια.
1: Ναι, είμαι εκτός. Αλλά το κέντρο είναι κέντρο. Δηλαδή,
0: έρχεσαι όταν... συχνά, βγαίνεις κέντρο.
1: Βγαίνω, όχι τόσο συχνά. Απλά όταν πάω στο πατρικό μου στα Πατήσια, αυτή η εικόνα που ζει στην Πατησίων μετά την Αγίου Μελετίου που προς το κέντρο, ξεκινάς και βλέπεις την Ακρόπολη. Πες μου, σε ποια πόλη τώρα θα πάμε, θα μου πεις τι είναι η Ακρόπολη? Τίποτα. Είναι η Αθήνα μας. Και όταν είσαι εκεί στην Αγίου Μελετίου και αντικρίζεις απέναντί σου την Ακρόπολη, στο Σούρουπο λίγο πριν, λες, εντάξει, εδώ γεννήθηκα, εδώ περπάτησα.
0: Είμαι Αθήνα.
1: Ναι, είμαι Αθήνα.
0: Λοιπόν, μίλησέ μου για το δίσκο, πες μου συντελεστές και μίλησέ μου και για τις δεύτερες φωνές που παρατηρούσες στα τραγούδια και μάλιστα μου είπες εδώ δεν είναι δεύτερη.
1: Ναι, μιλάμε για την Νύμφη.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν ήταν πραγματική ηχογράφηση. Εκεί είναι μια βιβλιοθήκη ήχων την οποία αγόρασα, μια σοπράνο. Η βιβλιοθήκη λέγεται Μαρία και μάλιστα η σοπράνο είναι αγγλική βιβλιοθήκη. Είναι Ελληνίδα και έχει δανείσει τη φωνή της αυτή τη βιβλιοθήκη. Μόλις την άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι την πήρα. Και είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, στο πιάνο, στο synthesizer, για να το πούμε έτσι, τις νότες, αλλά ακούγεται μια σοπράνο. Αυτή λοιπόν είναι η Μαρία, αλλά και είναι στην Νύμφη.
0: Ουσιαστικά όμως δεν την έχεις γνωρίσει ποτέ, όχι, τη Μαρία. Όχι. Τη γνωρίζει.

0: Ακούγεσαι μόνο διαδικτυακά. Έτσι. Που δάνεισε τη φωνή της στην...
1: Ακριβώς. Αυτή που γνωρίζω και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά είναι η Βάσια Ζαχαροπούλου που τραγουδούσε στις Εσπερίδες. Η Σοπράνο. Ναι. Η Βάσια. Καταπληκτική φωνή. Καταπληκτική.
0: Είναι γνωστή και επίσης ιδιαίτερη. Όλοι τη γνωρίζουμε. Okay. Αλλά πολλοί και δεν τη γνωρίζουμε. Αλλά η φωνή της είναι πολύ γνωστή, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου συντελεστές του δίσκου.
1: Συντελεστές. Θα ξεκινήσω από τον άνθρωπο που έκανε όλες τις ηχογραφήσεις, τη μίξη και το μάστερ, γιατί συνεργάζομαι μαζί του πολλά χρόνια. Κυριάκος Αστερίου, λοιπόν, υπεύθυνος για όλη την παραγωγή. Αποστόλης Μακρογιάννης στις κιθάρες. Κωστής Βίχος στον μπάσο. Μανώλης Τόμπρος τύμπανα. Μια ομάδα που όταν βρίσκεται πραγματικά το χαίρεται πολύ. Το διασκεδάζει πολύ. Διασκεδάζω και εγώ μαζί τους γιατί είναι τρομεροί. Αυτός είναι ο πυρήνας. Και φυσικά η Βάσια Ζαχαροπούλου στα φωνητικά. Τώρα, στο Μικρό Αηδόνι έχουμε δύο κοπέλες επίσης εκεί στα φωνητικά που είναι και ηθοποιοί. Μαρία Βλάχου και Έρη Μαριόγλου. Αυτοί είναι οι συντελεστές.
0: Μάλιστα. Έχετε έρθει ένα μήνυμα από την Ματίνα. Γράφει καλησπέρα σε ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η ερμηνεία μου θυμίζει τον Αναστόπουλο. Ευχαριστούμε. Και το συζητήσαμε αυτό. Όχι ακριβώς ερμηνεία, γιατί εσύ εμάς δεν μας θυμίζεις κανέναν, αλλά κάποιες προσεγγίσεις με τα διάφανα κρίνα και με τον Θάνο, τον οποίο υπεραγαπούσαμε. Όντως έχετε έτσι μία σχετική έτσι επικοινωνία. Ήσουν φαν των...
1: Δεν ήμουν στην πραγματικότητα και δεν είναι ότι δεν ήμουν φαν των κρίνων. Γενικώς ήμουν λίγο αποκομμένος εκεί στη δεκαετία του 90 από την ελληνική μουσική. Αυτό είναι.
0: Δεν άκουγες.
1: Δεν άκουγα.
0: Τι όχι. Άκουγες τότε.
1: Εγώ είμαι πολύ της Βρετανίας, του Λονδίνου. Μεγαλώσαμε τους Depeche Mode. Αυτοί μας μάθανε τα Synthesizer ουσιαστικά, η Orchestra Manoeuvres in the Dark. Ήμουνα εκεί, πήγα από πολύ μικρός, επισκέφτηκα το Λονδίνο όταν δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχαν τίποτα. Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή η επαφή ήταν τελειωτική, μοναδική. Οπότε ήμουνα σε αυτό. Σήμερα... Και έχασα πολλά ελληνικά.
0: Ναι. Σήμερα τι ακούς, ακούς καθόλου ελληνικά, ακούς άλλους καλλιτέχνες, συναδέλφους.
1: Ακούω τις καινούριες δουλειές, προσπαθώ να ακούω τι καινούριο βγαίνει. Για να δω πραγματικά τι έχουμε. Τι κάνουμε, τι δημιουργούμε, τι παράγουμε, τι βγάζουμε προς τα έξω. Ναι, ακούω, προσπαθώ και ακούω.
0: Είναι κάτι που σου αρέσει.
1: Τώρα δεν θέλω να πω διάφορα πράγματα επ' αυτού. Τώρα ξεκινάει η πολιτική.
0: Όχι.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό που έχω απολαύσει, μια καλλιτέχνητα που έχω απολαύσει τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα είναι η Θεοδοσία Τσάτσου. Αυτό μπορώ να το δηλώσω.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: μάλιστα.
1: Το δηλώνω. Είναι εξωτικό. Πάει στις Εσπερίδες του Άρχοντα η Θεοδοσία. Κατάλαβες, είναι μορφή που χωράει στη νύμφη. Είναι νύμφη.
0: Ναι, όπως το λες, το φέρνει στη μνήμη μου και τη Θεοδοσία και στην μπάντα, αλλά και στη σόλο πορεία της μετά.
1: Ειδικά στη σόλο.
0: Νομίζω στη σόλο φάνηκε για ποια είναι η Θεοδοσία. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, ποιο να ακούσουμε μετά. Ποιο θέλεις να ακούσουμε.
1: Ας
0: επιλέξεις εσύ τώρα.
1: Να ακούσουμε λίγο η ζωή πληγώνει, γιατί τελικά μπορεί και να πληγώνει.
0: Η ζωή πληγώνει. Από τον δίσκο Νύμφη. Νίκος Αποστολάκος.

0: Η ζωή πληγώνει.
1: Πολλές φορές.
0: Με τελεία ή με ερωτηματικό. Πώς το έγραψες?
1: Εγώ με τελεία το βάζω. Δύσκολα θα ακούσεις από μένα πράγματα με ερωτηματικό. Γιατί ακριβώς έχω αποφασίσει. Η ζωή πληγώνει, ναι, πληγώνει. Έχεις πολλές καλές στιγμές, εννοείται. Γι' αυτό ζεις, για τις καλές στιγμές, αλλά πληγώνει.
0: Πώς ζεις τώρα, πώς είσαι?
1: Όχι πληγωμένος, εντάξει. Καλά νομίζω ζω. Ζω καλά. Ζω όλη αυτή την κατάσταση της, ξέρεις, του ξέρω τι γίνεται πια στον κόσμο.
0: Με συνειδητότητα εννοείς.
1: Ναι. Αυτογνωσία. Αυτό είναι. Ξέρεις, όταν καταλήγεις, τα πράγματα γίνονται πολύ ευχάριστα. Ακόμα και τα δύσκολα, ξέρεις πώς να τα χειριστείς. Δηλαδή λες, αυτό είναι. Δεν αναρωτιέσαι. Δεν παίρνουν ερωτηματικά.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, ότι καταλήγω, βγάζω κάποια συμπεράσματα, με γνωρίζω, έχω μια αυτογνωσία. Πώς τοποθετείσαι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, το οποίο όσο και να το γνωρίσεις, πάντα έχει εκπλήξεις?
1: Έχει εκπλήξεις, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν είμαι ο συνηθισμένος Έλληνας αλεξιπτωτιστής. Γιατί τους βλέπεις, αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και πέφτουν από τα σύννεφα. Το κακό είναι ότι πάντα ανοίγει το αλεξίπτωτο και σώζονται όλοι αυτοί.
0: Γιατί το κακό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Το κακό είναι,
1: πώς πέφτεις από τα σύννεφα, τόσο καιρό δηλαδή που κοιτούσες? Γιατί πάντα είμαστε ένα θύμα απάτης? Για μένα είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό και έχω καταλήξει, είμαι λίγο λύκος μέσα στην κοινωνία. Είμαι μοναχικός τύπος. Είμαι ο άνθρωπος που θα πάει μέσα.
0: Κοιτάζεις την κοινωνία?
1: Την κοιτάζω.
0: Ή την αποστρέφεσαι, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι συμμετέχεις σε αυτή μέχρι ένα βαθμό.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπες είναι η πλειοψηφία της σημερινής μου ζωής. Μέχρι ένα βαθμό. Γιατί έχω ζήσει επαναληπτικά πάρα πολλά πράγματα. Καταστάσεις οι οποίες βλέπω σήμερα και αύριο και μεθαύριο δεν αποτελούν έκπληξη. Οπότε είμαι μέσα εκεί όσο ακριβώς θέλω, όσο μου φτάνει. Γι' αυτό έχω γίνει λίγο λύκος.
0: Τι κρατάς από αυτό το ταξίδι των καταλήξεων, όσα ερωτηματικά έχεις βγάλει, τι σου μένει σε αυτό το απόσταγμα, ποιες λέξεις θα είναι μέσα?
1: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου έχει μείνει κάτι πολύ γλυκό. Δηλαδή κατάλαβα πια τα 2-3 τελευταία χρόνια ποιος πραγματικά είμαι και πώς έχω ζήσει. Γι' αυτό σου ανέφερα τη λέξη αυτογνωσία. Για μένα είναι δύναμη. Η γνώση είναι δύναμη. Αλλά η γνώση του εαυτού σου είναι μεγαλύτερη δύναμη. Και αυτή εγώ δεν την είχα. Την απέτυχα τώρα, τελευταία χρόνια.
0: Γνώση του εαυτού.
1: Ναι, να ξέρεις τι ακριβώς, να ξέρεις δηλαδή στην ατάκα του Κωνσταντίνου, τι ακριβώς θα κάνεις, πώς θα αισθανθείς.
0: Είναι εμπιστοσύνη στον εαυτό σου?
1: Είναι κάποια εμπιστοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σε προδώσει. Αλλά άλλο να έχεις πιθανότητες να προδοθείς 90% και άλλο να έχεις πιθανότητες 10%.
0: Τι κοινό έχεις με το 17χρονο αγόρι που ξεκινούσες τη μουσική σήμερα?
1: Τον ενθουσιασμό.
0: Αλήθεια?
1: Αυτό όταν κάνεις μουσική το έχεις. Όταν περπατάω στην Αθήνα, γιατί εμένα μου αρέσει να περπατάω πολύ, με όλες τις καιρικές συνθήκες, τότε νιώθω παιδί. Γι' αυτό σου λέω δεν θέλω να εγκαταλείψω την Αθήνα. Όταν με αφήνεις το μοναστηράκι και κατρακυλάω στο ψηρί και φεύγω από εδώ, είμαι παιδί. Αυτό με ένα τραγούδι είσαι το απόλυτο 17χρονο.
0: Και είναι ωραίο όπως το λες, γιατί είναι αυτό που σου έλεγα. Τα απλοποιείς τόσο πολύ. Μια βόλτα στο μοναστηράκι, πολλές εικόνες, ένα τραγούδι και είσαι, ρε παιδί μου, παιδί.
1: Παιδί, αυτό. Παιδί πάλι. Παιδί ξανά.
0: Έχεις όνειρα που δεν έχεις πραγματοποιήσει, που δεν έχεις προσπαθήσει?
1: Που δεν έχω προσπαθήσει, δεν έχω πολλά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό ήταν ένα προσόν μου. Το βάζω στα σύν μου. Προσπαθούσα συνέχεια για τα όνειρά μου. Προσπαθούσα. Οπότε δεν έχω. Όνειρα που δεν έχω κάνει, άπειρα. Όχι όμως που δεν έχω προσπαθήσει.
0: Προσπαθήσει. Δεν σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Και διόρθωσα την ερώτηση, γιατί όλοι μας προφανώς δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά που σκεφτήκαμε. Αλλά η προσπάθεια, βέβαια, στην εξέλιξη, την πορεία, μπορεί να αλλάξει και όνειρο, να αλλάξει στόχο.
1: Εγώ προσπαθώ πάντα. Μου αρέσει ο στόχος.
0: Τι σου αρέσει στους ανθρώπους?
1: Εμένα η ψυχή τους είναι αυτή που μου αρέσει. Η ματιά τους, το πρόσωπο. Είναι μαγικά πράγματα.
0: Τι δεν σου αρέσει?
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο κοινότυπα να τα απαντήσω. Το ψέμα, το δίθεν, όλα αυτά δεν μας αρέσουν. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό το γλυκό. Αυτό που βγάζει ένα πρόσωπο. Το οποίο μπορείς να το βρεις βέβαια παντού. Το βλέπεις δεκάδες φορές την ημέρα. Στο δρόμο, στο μετρό, παντού. Ένα πρόσωπο που βγάζει έτσι κάτι αγνό, πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Γι' αυτό μπορεί να γράψει εύκολα.
0: Τα παραμύθια τελειώνουν πάντα καλά. Πάντα χαρούμενα. Αυτά που μάθαμε εμείς τουλάχιστον στα παιδικά μας χρόνια, όλα αυτά τα παραμύθια μέχρι και την εφηβεία τελειώναν ευχάριστα. Και μάλιστα με τη φράση «Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Λίγο παραπάνω.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έζησα καλύτερα. Σίγουρα δεν έζησα καλύτερα από κάποιους άλλους. Αλλά έζησα καλά. Έκανα τις επιλογές μου, άλλες βγήκαν. Η ζωή δεν μου φέρθηκε καλά. Και εδώ ακριβώς επειδή έρχεται η αυτογνωσία, ξέρω και γι' αυτό δεν κάνω παράπονο ότι για το 99% των δεινών ενός ανθρώπου οφείλεται, μάλλον συγγνώμη, είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί θέλουμε να το ρίξουμε πάντα κάπου αλλού, σε κάποιον τρίτο, σε μια κατάσταση. Στην ουσία εμείς.
0: Έχει
1: εμείς
0: κάνει είμαστε. Η ανθρωπότητα αυτή την αυτοκριτική της να πει ότι ευθύνομαι εγώ ως ανθρωπότητα, ως άνθρωπος, ως κοινωνία για αυτό, για αυτό. Γιατί εγώ μέχρι και σήμερα ακούω πολύ εύκολα τους ίδιους ανθρώπους να κατηγορούν το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα, τους θεούς, τους οτιδήποτε. Σπάνια όμως ακούω μια αυτοκριτική διάθεση να βγει κάποιος μια κατάσταση και να αποδεχθεί σε βαθμό όμως με ταπεινοφροσύνη, ειλικρινά, όχι μανατζερίστικα.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν το κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς και εγώ λέω ότι το πράγμα πρέπει να αλλάξει από τη βάση. Δεν αλλάζει ποτέ η πυραμίδα. Έχει μια κορυφή. Όσο και να χτυπήσεις και να βγάλεις στο τζέγκα τα κομμάτια από πάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν πρόκειται. Εμείς πρέπει να το αλλάξουμε. Και πρέπει να δεχθούμε ότι ναι, τότε παίρναμε ένα μισθό, δουλεύαμε και οι επιλογές μας όμως, αυτές διαμόρφωσαν τη ζωή μας. Ποιον παντρευτήκαμε, ποιον ερωτευτήκαμε, πού πήγαμε, τι κάναμε. Δεν μπορεί να φταίει πάντα κάποιος τρίτος. Εμείς αποφασίσαμε. Δεν είμαστε δούλοι, δεν είμαστε σκλάβοι.
0: Και οι προσωπικές επιλογές, βλέπω, συμπεριλαμβάνεις αυτού. Άρα είναι σαν να μου λες ότι ξεκινάει η αλλαγή, η επανάσταση, η αλλαγή, η διεκδίκηση, οτιδήποτε δηλαδή. Και κοινωνική και πολιτική και καλλιτεχνική από το πώς ζούμε οι ίδιοι, δηλαδή από εμάς, εκ των έσω.
1: Και το πρώτο είναι με ποιον άνθρωπο διαλέγεις να είσαι δίπλα. Όταν είσαι δίπλα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, σε έναν άνθρωπο που σε τραβάει σε όλα πίσω, ποια επανάσταση θα κάνεις, ποια προσωπική επανάσταση, ποια καλλιτεχνική, ποια επαγγελματική. Όταν μέσα στο σπίτι σου το ίδιο έχεις έναν άνθρωπο που σε πάει πίσω, ποιο κόμμα μετά να σου φταίξει, κοίτα να αλλάξεις εσύ. Να ελευθερωθείς και μετά συζητάμε για τα υπόλοιπα.
0: Ειδήσεις βλέπεις?
1: Όχι, τις έχω κόψει πολύ πολύ πολύ.
0: Με την πολιτική ασχολείσαι?
1: Και εδώ θα σου πω όχι.
0: Έχεις μια απόσταση?
1: Έχω μια απόσταση γιατί ακριβώς δεν βλέπω καινούργια πράγματα. Γι' αυτό δηλαδή περιμένω, όπως ακούω ένα καλλιτέχνη, λέω, αυτός μου αρέσει, η Θεοδοσία θα με ταξιδέψει. Αν δεν το βρίσκω αυτό, δεν είμαι και ο άνθρωπος, ξέρεις, που θα δω κάτι για να το κατηγορήσω μετά, να το σχολιάσω αρνητικά. Εγώ ψάχνω το θετικό. Γιατί στην Ελλάδα επίσης είναι το μεγάλο κακό αυτό. Στέκονται δύο γυναίκες μπροστά σε μια βιτρίνα παπούτσια και σχολιάζουν όλα τα κακά παπούτσια. Αυτά που δεν θα έπαιρναν. Είναι ιδίο του Έλληνα αυτό. Γιατί δεν πας σε αυτό που σ' αρέσει, που σε μαγεύει? Γιατί μου σχολιάζει τα άλλα?
0: Γιατί η κριτική πάντα, ναι συνήθως ναι, έχει αρνητικό
1: πρόσημο.
0: Εγώ ένα
1: τραγούδι θα σχολιάσω και θα πω, αυτό μου αρέσει. Είδα χθες ένα φίλο μου μετά από πολλά χρόνια που έπαιζε μπάσος να... Ήμουν σαν παιδί. Ήταν αυτό σαν παιδί επάνω στο στέιτς, ήμουν και εγώ σαν παιδί. Θα πάω να δω κάτι που αγαπά, αυτό θα σχολιάσω.
0: Πού ήταν χθες το live αυτό?
1: Αυτό ήταν, που ξεχνώ αυτή τη στιγμή, ήταν στην πλατεία Κάνικος.
0: Κάνικος.
1: Ναι, ξεχνώ το όνομα του μαγαζιού.
0: Και εγώ τώρα δεν πειράζει.
1: Ήταν ένα υπόγειο, πολύ ωραίο, κλασικό.
0: Εξάρχεια βγαίνεις?
1: Λίγο
0: πια. Λίγο πια.
1: Λίγο, όχι, λίγο.
0: Πού βγαίνεις τώρα?
1: Κοίταξε να δεις, στο κέντρο κάνω ωραίες βόλτες γενικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προτιμώ πια να μένω στο εξοχικό μου.
0: Στις δικές σου αποδράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ότι το δίσκο που τον βρίσκει κάποιος...
1: Σε όλες τις πλατφόρμες, τις ψηφιακές εννοείται, και στο YouTube φυσικά αν θέλει απλά να τα ακούσει.
0: Βίντεο κλιπ?
1: Βίντεο κλιπ έχουμε ένα λίγο underground βίντεο κλιπ που έχει κυκλοφορήσει για την Ήμφη. Ένα σπρώμαυρο σε αρνητικό, σαν να βλέπεις αρνητικό φιλμ. Και περιμένουμε και ένα βίντεο κλιπ για το μικρό Αηδόνι. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα μεγαλεπίβολο project που θα είναι το βίντεο κλιπ για τις Εσπερίδες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έρχονται δάση.
0: Live.
1: Live από το φθινόπωρο έρχονται λογικά τα live.
0: Άρα από σεζόν, μετά από το καλοκαίρι. Σεζόν, πού ναι, θα είσαι καλοκαίρι? Στα Πέριξ. Εξοχικά και στα... κέντρο.
1: Μπράβο,
0: Αθήνα. Στα... θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Κάνεις διακοπές?
1: Κάνω διακοπές. Ναι.
0: Νησιά και τα λοιπά ή παίρνεις τις...
1: Όχι, παντού, παντού και νησιά. Μπορεί να πάω και λίγο στην Πατρίδα, μου εξαρτάται.
0: Από κάνω. Πού είσαι καταγωγή?
1: Από τη Μάνη.
0: Μάνη? Και από τις δύο πλευρές?
1: Εγώ είμαι από τη μία πλευρά, από το Ήτειλο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Σου εύχομαι πολλά καλά. Και καλά ταξίδια, πολλά ευχαριστώ παραμύθια και περισσότερη αλήθεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πέρασε ωραία στο κόκκινο.
1: Πέρασα πάρα πολύ.
0: Να έρχεσαι. Αφού είσαι κέντρο συνέχεια με τα εξουργεία οπωσδήποτε. Χάρηκα πολύ. Σου εύχομαι από καρδιά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Από καρδιά σου, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Νίκο Αποστολάκο. Με ποιον να κλείσουμε, Νίκο? Όποιο θέλει εσύ.
1: Να κλείσουμε τότε με του Βεδουίνου μπορούμε.
0: Βεδουίνου μπορούμε. Η Σόφη.
1: Μια παράνοια.
0: Μια παράνοια.
1: Ναι, από τη Σαχάρα στον Πόλο και πίσω.
0: Να το ακούσουμε, παρακαλώ πολύ.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα, ο Δημήτρης, η Αντωνία, η Ματίνα. Ευχαριστώ. Μου αρέσει όταν σας αρέσουν αυτά που παρουσιάζουμε στο Contact, είτε μιλούμε για θέατρο, είτε για μουσική, είτε για οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Αλλά πάνω απ' όλα χαίρομαι γιατί χαίρεστε αυτό το ταξίδι της παρέας μας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Παραμείνετε στο κόκκινο και να αγαπάτε το κόκκινο. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Κώστας Τσακίδης, ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Την κανονικοποίηση ενός επικίνδυνου καθεστώτος αυταρχισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αφορμή η προκλητική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν ρατσιστές και βασανιστές στην ελληνική αστυνομία, την ώρα που ο συνήγορος του πολίτη σε πόρισμα κόλαφο για το θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν καταγράφει σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης. Αφορμή επίσης και η δίωξη των δημοσιογράφων Δανάης Μαραγκουδάκη, Σταύρου Μαλιχούδη και Ηλιάνας Παπαγγελή, επειδή απλά έκαναν τη δουλειά τους, αποκαλύπτοντας στοιχεία για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε δημόσια υπόθεση. Αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ζητεί το 86,5% των ρωτηθέντων σε έρευνα του Έτερων, Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Δυσαρεστημένο από την οικονομική του κατάσταση, δηλώνει το 63%, ποσοστό αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2021. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ σε σκέψη του Αμερικανού Προέδρου και συνεργατών του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, αγνοώντας την εκεχηρία που ισχύει υποτίθεται από τις 17 Απριλίου. Περισσότεροι από 3.355 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα από τις Ισραηλινές επιθέσεις και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Την ανάγκη στήριξης των ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών, τονίζει ο Σωκράτης Φάμελος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πολλαπλής κλήρυνσης. Ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι χρειάζονται ουσιαστικές πολιτικές δημόσιας υγείας, καθώς αυτή είναι και η ευθύνη της πολιτικής, η ασφάλεια και η ευημερία όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, το ενδεχόμενο να ακυρώσει μια σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί ανακοίνωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εκφωνήσει μια ομιλία και να οργανώσει μια συγκέντρωση, αποκαλώντας τον εαυτό του τη νούμερο 1 ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που προσελκύει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του και μάλιστα χωρίς κιθάρα. Στην αθλητική ενημέρωση, σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Στο ημίχρονο η Arsenal προηγείται με 1-0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Στους 30 βαθμούς φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ξυπνάω και λέω θα κοιτάξω ευθεία. Θα βρω τη μεριά που κρύφτηκε πίσω

0: 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ λοιπόν στα μικρόφωνα του στούντιο, στο ένα ο Στέλιος Δάβαρης, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Μαρίνα.
0: Ο Στέλιος Δάβαρης έχει έρθει και με την κιθάρα του και με τα τραγούδια του. Ήδη μπήκαμε με το κορίτσι της βροχής, λίγο βροχερός ο καιρός, ενώ μας πήγαινε έτσι κατευθείαν στην άνοιξη, κάτι έστριψε. Αλλά ένα κορίτσι της βροχής είναι πάντα μέσα στην παρέα μας όταν είναι ο Στέλιος. Είναι ένα τραγούδι αγαπημένο.
1: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά, ακόμα μια φορά. Έχουμε να βρεθούμε δύο χρόνια περίπου, τρία από την κυκλοφορία του τελευταίου μου δίσκου.
0: Έχεις αγαπημένα τραγούδια όμως. Έτσι κι αλλιώς. Και τα παλιότερα και τα πιο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν τυχαίο που ξεκινήσαμε με το κορίτσι της βροχής?
0: Καθόλου.
1: Ξέρετε, το λέω γιατί είναι το πρώτο τραγούδι του πρώτου μου δίσκου.
0: Πρώτο.
1: Και έχεις κάνει μια επιλογή σήμερα από ό,τι μου είπες.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν το πρώτο του πρώτου.
0: Ήταν και το πρώτο που έγραψες? Όχι.
1: Όχι, αυτό δεν θυμάμαι. Έτυχε. Ποιο ήταν, η αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν το πρώτο που έγραψα.
0: Και πότε, για πότε μιλάμε?
1: Κυκλοφόρησε το 2010 με την EMI, το Λαϊ Νερό. Αλλά τώρα, ξέρεις, ο πρώτος δίσκος έχει τραγούδια που είναι δοκιμασμένα, γιατί έχουν γραφτεί πολύ πιο πριν, αρκετά χρόνια πιο πριν, τα έχεις δοκιμάσει μέσα στα χρόνια και όταν κάνεις τον πρώτο σου δίσκο, είναι δοκιμασμένα, είναι παιγμένα, είναι, ξέρεις.
0: Και έχεις να διαλέξεις από ό,τι θέλεις, έχεις όλη την διάθεση.
1: Και έχεις και χρόνο να το ετοιμάσεις με άνεση χρόνου.
0: Είναι όλα αλλιώς.
1: Αυτό δεν θυμάμαι πότε γράφτηκε, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να είναι από το 2004-2005. Άσχετα που κυκλοφόρησε το 2010.
0: Είναι από τότε που άρχισες να γράφεις τραγούδια, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι είναι από τα πρώτα.
0: Πρώτα μου έγραφες και τα φύλαγες, τα έκρυβες, πώς?
1: Όχι ακριβώς, αλλά τα δοκίμαζα, θα έλεγα, μες στα χρόνια εκείνα που πρώτο ξεκίνησα να γράφω. Τα δοκίμαζα και σε live μου, δειλά-δειλά, και μετά επέλεξα αυτά που ένιωθα ότι θα είχαν πιο πολύ απήχηση και έκανα τον πρώτο μου δίσκο.
0: Τελικά επηρεαζόμαστε από το πώς αν αρέσει κάποιο τραγούδι στον άλλον?
1: Έχεις χρόνο να το δοκιμάσεις. Mm. Δηλαδή τώρα σε μπαράκια μικρά που έπαιζα εγώ τότε με ένα βιολί, με δύο κιθάρες κτλ. Είχες την ευκαιρία να τα δοκιμάσεις, να δεις τι απήχηση έχουν. Και επίσης έχω δοκιμάσει τότε τραγούδια που οι δικοί μου άνθρωποι τα ξέρουν και δεν τα έχω κυκλοφορήσει ποτέ, δεν τα έχω γράψει. Έχουν μείνει στο σιρτάρι
0: δεν
1: πάρα πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή. Ναι. Α, υπάρχουν και τέτοια τραγούδια.
1: Και τώρα, σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι, ετοιμάζοντας τον πέμπτο προσωπικό, ο στόχος είναι από χειμώνα να κλείσω κάποιους κύκλους μέσα μου όλα αυτά τα τραγούδια και να κάνω κάποια διαφορετικά project. Δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, να κάνω ένα κύκλο με τα δικά μου λαϊκά τραγούδια, σε εισαγωγικά το λαϊκά. Τραγούδια λίγο που μπορεί να έχω και δυο ζεμπέκικα, μπορεί να έχω και πιο και λίγο προς την παράδοση, πιο εσωτερικά πράγματα, λίγο πιο διαφορετικά. Ή να κάνω ένα κύκλο τραγουδιών με τα ματζόρε μου. Δηλαδή, θέλω να κλείσω κάποιους κύκλους με τραγούδια του σιρταριού που επιτέλους πρέπει να βγουν.
0: Και φωνάζουν ότι θέλουν να βγουν.
1: Θέλουν να βγουν. Και αν τα αφήσω να πάρουν το χρόνο που εγώ πηγαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τη σχέση που έχω εγώ με το χρόνο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα προλάβω να τα βγάλω. Οπότε λέω να κάνω μια γενναία
0: έξοδο.
1: Έξοδο
0: τραγουδιών.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, και εγώ το πιστεύω αυτό, με την έννοια της μεγάλης συναναστροφής με ανθρώπους που γράφουν τραγούδια, ότι σαν να σας μιλάνε, σαν να έχετε ένα διάλογο, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
1: Έτσι είναι, και έχει να κάνει με το ο καθένας, ο κάθε τραγουδοποιός, το τι σχέση έχει με το γράψιμο. Τι εννοώ, μιλώντας για μένα πάντα, γράφω εντελώς βιωματικά. Mm-hmm. Δεν γράφω κατά παραγγελία, είτε μου το κάνουν παραγγελία, είτε το κάνω εγώ παραγγελία στον εαυτό μου και λέω τώρα είναι η ώρα να γράψεις κάτι. Μ' αρέσει να ζω τη ζωή και να αφήνω με να επιλέξουν εκείνα πότε είναι η ώρα να γράψω κάτι. Γι' αυτό το λέω βιωματικό. Mm-hmm. Και οπότε έχουν το δικό τους χρόνο τα τραγούδια.
0: Ξέρεις, την ώρα που μιλάμε έτσι και τα λέμε, μου ήρθε αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου. Τραγουδάκια μου κατάμονα, mm-hmm. Αν σας αντάμονα. Αλήθεια, έχεις συμπεριλάβει στα live σου τραγούδια ανθρώπων που έπαιξαν κάποιο ρόλο στη μουσική σου?
1: Ναι, πάντα, μέσα στα χρόνια πάντα...
0: Επιλέγεις.
1: Πάντα επιλέγω τραγούδια τέτοια. Mm. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο τα δικιά μου τραγούδια, τα δισκογραφημένα τουλάχιστον, αυξάνονται, όλο και παίζω περισσότερα δικά μου τραγούδια, που όσοι έρχονται τα οικειοποιούνται μετά από κάποιες φορές. Και εκεί που κάποτε έπαιζα, γιατί δεν είχα πολλά τραγούδια και έπαιζα για τα χρόνια που μιλάγαμε πριν, έτσι, ναι, ναι. Πρώτου δίσκου, έπαιζα ως επιτοπλίστων διασκευές, πέρναγα και ένα δικό μου, πέρναγα και δύο δικά μου.
0: Δειλά-δειλά.
1: Ναι. Μετά αυτό το ποσοστό άρχισε να αλλάζει.
0: Κοίταξε όμως, εγώ συμφωνώ βεβαίως.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Και τώρα πια παίζω πέντε διασκευές, έξι, αλλά είναι στοχευμένες.
0: Επιλεκτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάντα όμως και από αυτά που έχεις επιλέξει των άλλων, πάλι εσύ βγάζεις τη δική σου ταυτότητα.
1: Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Ίσως συμβαίνει περισσότερο με τους τραγουδοποιούς. Δηλαδή, επειδή παίζουμε και έχουμε τη γραφή και έχουμε και την επαφή με το όργανο, τα οικειοποιούμαστε κάπως. Νιώθουμε σαν να τα έχουμε γράψει εμείς. Αποκτάμε μια άλλη σχέση μαζί τους.
0: Έτσι είναι.
1: Και χαίρομαι που το έχεις βάλει, το χωρίσαμε ένα διλινό, γιατί ήταν μια διασκευή που έκανα πριν κάποια χρόνια στο Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Ναι, προδίδεις τη λίστα μου.
1: Εντάξει, ένα μικρό, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε βεβαίως. Απλώς τώρα έχουμε να ακούσουμε αυτό που λες «Σ' αγαπώ για πάντα». Και τολμάς και το λες και το τραγουδάς και σου αρέσει
1: είναι
0: το πάντα.
1: Είναι δύσκολη λέξη το «για πάντα».
0: Και το «Σ' αγαπώ» είναι δύσκολη.
1: Αλλά μόνο αν γράφεις ένα τραγούδι για τον πατέρα σου μπορείς να πεις μια τέτοια κουβέντα.
0: Ναι, αλλά εδώ είσαι τόσα χρόνια για τα δύσκολα. Γιατί και γράφεις τραγούδια που φύγεις καταστάσεις και περνάς αυτά που περνάς για να τα γράψεις και νομίζω ότι αυτό ακούγεται μέσα από το τραγούδι.
1: Να κάνω ένα σχόλιο πάνω
0: βεβαίως,
1: σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση πολύ μια κυρία που είναι στη Μήνο CMI, δεν χρειάζεται να πω το όνομά της, όταν είχαμε κάνει ένα ραντεβού κάποια στιγμή και είχαμε συζητήσει για τα τραγούδια μου και μου είπε αυτός για τον οποίο γράφεις πρέπει να είναι πολύ περήφανος. Βέβαια, αυτή νομίζει ότι. Δηλαδή, τα τραγούδια απευθύνονται με έναν τρόπο σε κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ο καθένας το ερμηνεύει.
1: Είσαι πολλούς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία τελικά που απευθύνονται. Σημασία έχει ο κόσμος πώς το ερμηνεύει.
0: Ναι, αλλά επειδή.
1: Εκείνη όμως είχε την αίσθηση ότι αυτά πηγαίνουν είναι τόσο προσωποποιημένα που πηγαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι περήφανος.
0: Θα
1: του γράφεις όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Ήταν περήφανος.
1: Εντάξει, δεν γράφω όλα τα τραγούδια του πατέρα.
0: Όχι, εννοείται.
1: Μου, αλλά...
0: για το συγκεκριμένο ή για την αρχή που.
1: Πιστεύω πως ήταν. Δεν το έμαθα ποτέ. Mm. Ή δεν το έδειξε. Ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το έδειξε με έναν δικό τρόπο. Αλλά φαντάζομαι πως ήταν κατά βάθος.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κόκκινο και μιλάμε με τον Στέλιο Δάβαρη και ακούμε τραγούδια του. Βεβαίως κάποια τραγούδια είναι πιο φορτισμένα, όπως αυτό που έχει γράψει.
1: Εμένα μου φαίνονται όλα φορτισμένα, ας πούμε, αλήθεια.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά έτσι. Είναι η προσωπική μου αίσθηση για τα τραγούδια που γράφω.
0: Και λογικό είναι. Το στίχημα είναι...
1: Το καινούργιο project που λέω να βγάλω κάποια ματζόρε, είναι τραγούδια αποφορτισμένα.
0: Αποφορτισμένα.
1: Είναι τραγούδια...
0: Μας τρομάζεις.
1: αρκετά διαφορετικά, με χιούμορ, με... Έχουν πλάκα αυτά τα τραγούδια.
0: Για να δούμε τα ματζόρε σου. Ωστόσο, ενώ ετοιμαζόμαστε για ένα live του Στέλιου και θα μας πει και όλα και στο στάδιο προετοιμασίας και στο στάδιο των προβών που βρίσκεται, θέλω να πάμε αρκετά χρόνια πίσω επίσης για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Εγώ με αυτό σε γνώρισα. Ίσως ήταν και τότε πιο... είχε ακουστεί περισσότερο στα ραδιόφωνα.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν ακούστηκε αυτό.
0: Δεν ακούστηκε. Λοιπόν, πες μας αυτό το ντουέτο. Και θα περάσουμε και σε ένα άλλο, αλλά δεν βλέπω το χρόνο γι' αυτό.
1: Αυτός ο δίσκος, ο δεύτερος, ήταν να βγει και εκείνος από την EMI.
0: Και τελευταίες... Τότε που είχαμε πολλές εταιρείες.
1: Τότε ήταν το χαμός, ναι. Και βέβαια ήταν σε μια περίοδο πολύ μεγάλης κρίσης, το 2012.
0: Κάτσε τώρα, γιατί υπάρχει μια κρίση από το 2008, που η οποία δεν λέγεται πια κρίση.
1: Υπάρχει μια μόνιμη κρίση.
0: Ακριβώς, οπότε αφού είναι μόνιμο, ναι.
1: Και ήταν να βγει από την EMI που τελικά τελευταία στιγμή δεν βγήκε. Οπότε γι' αυτό το ντουέτο αρχικά είχαμε σκεφτεί την Ελευθερία Βανιτάκη. Αλλά επειδή εκείνη τον καιρό έκανε κάποιο άλλο project, δεν ήρθε να κάνουμε αυτό το τραγούδι. Και τότε μου προτείναμε την EMI την Ευρυδίκη, η οποία... Τι να σου πω τώρα, ήταν συγκλονιστική και στο πώς. Πριν δεν ήξερα τι θα συζητούσαμε και τώρα προκύπτουν έτσι πράγματα ενδιαφέροντα. Η οποία την τιμάει, ήρθε στο στούντιο να το πει χωρίς να το έχει ακούσει. Απλά και μόνο επειδή μπήκε, άκουσε κάτι από μένα από τον πρώτο δίσκο και ήταν σίγουρη ότι θα ήταν κάτι ωραίο. Και ήταν μια συνάντηση πολύ... πολύ αβίαστη, δηλαδή κύλησε σαν νεράκι. Είναι από τις τραγουδίστρες που μόνο αυτή θα μπορούσε να κάνει το ίδιο αυτό το πράγμα που κάνει στο τραγούδι μέσα. Να τραγουδήσει σε αντρικό τόνο και να κάνει αυτή την τόσο ψηλή φωνή που κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Και θεωρώ για τις κριτικές που ακούσα τότε από κάποιους ανθρώπους του χώρου κυρίως, από κάποιους παραγωγούς, το οποίο μάλλον με τιμάει, για καλό θεωρώ ότι υπόθηκε, ότι έκανα την Ευρυδίκη μέσα από αυτό το τραγούδι να ακούγεται διαφορετική, σαν να μην καταλαβαίνεις ότι είναι η Ευρυδίκη.
0: Όμως είναι μια σοβαρή.
1: Για καλό το λέω, και για την Ευρυδίκη αυτό και για το τραγούδι.
0: Και τελικά έχει δοκιμαστεί σε πολλές τέτοιες καταστάσεις, με την έννοια της δυνατότητας της φωνής της.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια
1: είναι τρομερές οι δυνατότητες που έχει. Είναι...
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε και ταλέντο και φυσικό χάρισμα.
1: Ακριβώς.
0: Και σπουδές και εξάσκηση και όλα αυτά που συγκεντρώνονται με τη λέξη
1: παιδεία. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία, και νομίζω ότι έχει αδικηθεί και το τραγούδι και η συνεργασία που είχαμε την Ευρυδίκη. Δηλαδή δεν προέκυψε ή δεν έγινε, είτε φταίω εγώ είτε φταίει κάποιος άλλος, είτε η εταιρεία.
0: Όποιος,
1: δεν δώσαμε στο τραγούδι λίγο...
0: Αυτό που...
1: Λίγο boost, λίγο αέρα, να το φυσήξουμε όλοι μαζί, να κάνουμε κάτι. Το κάναμε και
0: το αφήσατε.
1: Χαρήκαμε την ομορφιά της στιγμής και έμεινε εκεί. Με αυτή
0: λοιπόν,
1: την έννοια το λέω.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να το θυμηθούμε και εμείς, να το θυμίσουμε και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Ο τίτλος είναι «Απομακρυνόμαστε».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τα τραγούδια του Στέλιου, του Στέλιου Δάβαρη. Εδώ τώρα βρεθήκαμε σε αυτό το παλιότερο βέβαια, Όλα είναι νερό.
1: Το μόνιμο του πρώτου δίσκου και
0: το
1: αυτό.
0: Το μόνιμο του πρώτου δίσκου. Και που πόσα σημαντικά πιστεύω ότι ήταν η βάση σου. Έτσι δεν είναι, δεν το συνηθίζετε εσείς που γράφετε να τυχαίνει να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Στον πρώτο σας δίσκο, στην πρώτη συλλογή, να το πούμε έτσι, γιατί τώρα πια...
1: Είναι κάπως πιο ιδιαίτερα τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια ενός, με αυτά που συστήνεται κάποιος, mm-hmm. που πρώτο συστήνεται. Και νομίζω ότι είναι πιο ιδιαίτερα ακριβώς γιατί τα κουβαλάς πιο πολύ χρόνο μέσα σου. Mm. Και μέσα σου, αλλά και τα έχεις γράψει και αρκετό καιρό πριν ενδεχομένως, ή τα έχεις δοκιμάσει, αυτό που σου έλεγα πριν. Μετά αρχίζουν λίγο τα πράγματα και μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια ξανά.
0: Υπάρχουν και οι έξωθεν πιέσεις, δεν είναι? Σε ρωτάνε.
1: Σε μένα δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Δεν έχει συμβεί.
1: Δεν γράφω υποπίεση έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. όπως σου είπα και πριν.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα έρθει κάποιος έτσι να σε απειλήσει, αλλά δεν υπάρχουν ερωτήσεις.
1: Όχι, σε απειλούν καμιά φορά.
0: Σε απειλούν κιόλας.
1: Πρέπει τον επόμενο χρόνο να γράψεις καινούργια τραγούδια.
0: Πω, μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει συμβεί σε μένα, οπότε.
0: Χαίρομαι που δεν σου έχει συμβεί.
1: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσα κάτω από μια τέτοια πίεση.
0: Πιο ελεύθερος, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Και είσαι πιο ελεύθερος δημιουργός, δημιουργώντας κάτι και να το ανεβάσεις μόνος σου σε πλατφόρμα, όπως συνηθίζεται.
1: Κοίτα, είμαι άστεγος, εννοώ δισκογραφικά αρκετά χρόνια.
0: Όπως και πάρα πολύ. Ναι.
1: Όπως και πάρα πολύ. Ανεξάρτητος και ωραίος και. Αυτό κάνω και εγώ που είπες μόλις. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι κλειστός αύριο μεθαύριο, το καινούργιο δίσκο που ετοιμάζω τώρα να το βγάλω από τη στέγη κάποιου label. Αλλά εντάξει, αυτό έχει και μια ελευθερία. Δηλαδή έχει να κάνει καταρχάς με το τι σου προσφέρει κάτι. Οπότε αν έχει νόημα να σου προσφέρει κάτι για να σου πάρει κάτι,
0: ναι.
1: να το κάνεις.
0: Τώρα που έχεις μάθει όμως να τα κάνεις όλα, το λέγαμε και με το Ζούδιαρη αυτό. Τώρα που έχεις μάθει, τώρα που έχει μάθει κάποιος να τα κάνει μόνος του και να περνάνε από τον έλεγχό του, μήπως δεν θέλει κιόλας.
1: Έτσι κι αλλιώς από τον έλεγχό σου περνάνε. Mm. Θέλω να πω, εσύ που τα φτιάχνεις και τα πληρώνεις, έχεις και τον τελευταίο λόγο και την καλλιτεχνική ευθύνη αυτού του προϊόντος. Αυτό, ως προς αυτό, είναι κάτι ωραίο. Mm. Αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Γιατί δεν ξέρουν όλοι πάντα τι θέλουν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Μιλάω σε θέματα παραγωγής. Σε θέματα
0: άποψης
1: αισθητικής. Mm-hmm. Ως προς αυτό είναι ωραίο. Mm-hmm. Το μοίρασμα όμως είναι κάτι και αυτό επίσης όμορφο να συμβαίνει. Όταν όμως οι άνθρωποι μιλάνε την ίδια γλώσσα σε ζητήματα αισθητικής που αφορούν από τον τρόπο που θα ηχογραφήσεις μέχρι την επιλογή των τραγουδιών, μέχρι τα εικαστικά, μέχρι οτιδήποτε. Έχει και τα καλά του που τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αλλά... Mm. Όσο και μόνοι μας να τα κάνουμε, στο τέλος χρειάζεσαι ενέργεια και από ανθρώπους που ολοκληρώνουν αυτό το puzzle, πώς να το πω, δηλαδή είναι απαραίτητοι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
0: Έχει χαθεί και το επάγγελμα του παραγωγού, κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Συγγνώμη.
0: Έχει χαθεί και το επάγγελμα του παραγωγού.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε και... Πώς να προλάβει και κάποιος που ήδη έχει καταφέρει να υπάρξει και πόσους να αναλάβει και τα λοιπά.
1: Επίσης, η λέξη παραγωγός είναι μια μεγάλη λέξη. Mm. Δεν είναι αυτός που πηγαίνει σε ένα στούντιο και λέει «Παιδιά, εδώ στη μίξη ανεβάστε τη φωνή γιατί μου φταίει η φωνή που είναι χαμηλά και βάζουμε ναι. τη φωνή στο Θεό και τώρα είναι καλά το τραγούδι».
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: ότι...
1: πρέπει να έχει και περισσότερες γνώσεις πέρα από το ένστικτο του να επιλέγει ένα ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Όμως είχαμε κάπως προχωρήσει και σε αυτό. Είχαμε κάπως προχωρήσει. Ναι, δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τους ξένους παραγωγούς, αλλά είχαμε κάπως προχωρήσει.
1: Καλύτερη παραγωγή είναι στην αφάνεια.
0: Σταμάτησαν.
1: Είναι στην αφάνεια η καλύτερη
0: παραγωγή. Στην αφάνεια τι εννοείς?
1: Δεν φαίνονται. Δημιουργούν στα υπόγεια όπως δημιουργούμε και εμείς που είμαστε μαζί τους. Mm-hmm. Από τον παραγωγό το δικό μου μιλάω, από τον Γιώργο Παρασκευαίδη μέχρι και άλλους ανθρώπους που είναι στην αφάνεια, που δεν φαίνονται. Που δεν είναι
0: περιζήτητη.
1: Ακριβώς. Και που δεν βάζουν την υπογραφή τους απλά επειδή βάλαν την υπογραφή τους.
0: Ναι.
1: Σου λέει, ξέρω εγώ, έκανα αυτό το δίσκο και η παραγωγή έκανε ο Τάδε. Και πάει ο Τάδε και βάζει την υπογραφή.

0: Ναι. Πιστεύω ότι πλέον
1: έχουν
0: δεν
1: γίνει
0: υπάρχει.
1: Και στο παρελθόν πολύ αυτά.
0: Στο παρελθόν μπορεί. Που υπήρχαν και οι δισκογραφικές, οι μεγάλες, και που υπήρχε έτσι ένας σωρός επαγγέλματα που τελικά, δηλαδή δεν είναι μόνο του παραγωγού που είναι καθοριστικό, καθοριστικό όμως είναι και του σχεδιαστή εξωφύλων. Όταν δεν υπάρχει τώρα ούτε αυτό, το εξώφυλλο. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες και υπάρχει κάποια δομή που
1: να υπάρχει κάποια,
0: βρίσκεται τον
1: κάποια
0: τρόπο.
1: Σκέψη πίσω από αυτό, κάποια ιδέα, κάτι εμπνευσμένο. Όχι πήραμε μια μούρη και την κοτσάραμε και βάλαμε και έναν τίτλο. Να υπάρχει δηλαδή από πίσω. Αυτό δεν αφορά μόνο το εξώφυλλο. Αυτό αφορά όλη τη διεργασία και όλη τη δουλειά που θέλει από πίσω ένα τραγούδι.
0: Ακόμα και η σειρά των τραγουδιών. Έτσι, αλλά παλιότερα και ακόμα και αυτό
1: ψηλά
0: έχει
1: γάμα.
0: Αλλάξει. Ναι, ακούγαμε το δίσκο ολόκληρο με τη σειρά που επιλέγει ο παραγωγός ή με τη σειρά που έχει επιλέξει ο καλλιτέχνης, τέλος πάντων, έτσι όπως έρχεται. Τώρα πια ένα-ένα τα τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και όσο σε περίμενα έκανα αυτή τη σκέψη ότι τελικά δεν το λέω για κακό ή καλό, είναι κατηγορήσει τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αποφασίσει ότι το προϊόν πια δεν το ήθελε ή ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ευτελίστηκε το προϊόν, το φυσικό προϊόν. Το να το πάρω στα χέρια μου και να δω ότι έχει 10 τραγούδια και να το ανοίξω και να δω ποιος το έγραψε, τι έγραψε, πώς μυρίζει το χαρτί.
0: Τότε γιατί στην Ολλανδία, ας πούμε, έχει δισκάδικα που κάνουν γιορτές, κάνουν πάρτι, πουλάνε τα pick-up, πουλάνε τους δίσκους, πουλάνε βινήλιο.
1: Τα τελευταία χρόνια το βινήλιο ανέβηκε αρκετά, αλλά... Το επόμενο βήμα, το τι θα είναι αυτό, τελικά το συζητάμε χρόνια, ότι δεν έχει φανερωθεί το προϊόν πώς θα είναι στο μέλλον. Δηλαδή θα βάζουμε μια τσίχλα στο στόμα μας και θα ακούμε ένα τραγούδι, θα γυρίσει πάλι το CD, θα υπάρχει βινήλιο. Και το βινήλιο δεν έκανε το μεγάλο μπαμ να πεις ότι ο κόσμος θα πάει να αγοράσει βινήλια. Είναι για τους πιο πολύ πορωμένους που αγαπάνε το πιο vintage, το πιο ρομαντικούς.
0: Ναι.
1: Το επόμενο στάδιο έχει χρόνια να φανεί ποιο είναι. Το ψηφιακό έχει κερδίσει ολοκληρωτικά.
0: Έχει κερδίσει και είναι και ένα είδος που αντιμετωπίζεται πιο οικονομικά. Όμως, γιατί και το βινήλιο κοστίζει και εμείς έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς και τα λοιπά.
1: Τα πληρώνουμε όλα μόνοι μας.
0: Έτσι δεν είναι. Και εσείς τα πληρώνετε και εμείς τα πληρώνουμε. Οπότε γίνεται μία ανακύκλωση. Όμως, εδώ τώρα ο Στέλιος έχει φέρει την κιθάρα του. Την αγαπημένη του κιθάρα.
1: Με έπεισες να το κάνουμε αυτό. Γιατί.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ότι είναι πολύπλοκο, ναι.
1: Έλα, έχω διαλέξει ένα τραγούδι που σίγουρα το αγαπάς. Και αφού μου είπες ότι ήθελες να πούμε κάτι από τα παλιά,

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο.
1: Παρακαλούμε.
0: Τι τραγούδι είναι αυτό, τι τραγούδι ωραίο διάλεξες.
1: Εντάξει, είναι Καλδάρα, το έχει πει μου σχολείο.
0: Πολύ φορτισμένο, όπως λέγαμε πριν, και πολύ έντονο. Είναι ένα τραγούδι από αυτά που θα λέγαμε αθάνατα, έτσι, μέσα σε, έτσι, στο ελληνικό τραγούδι, στους θησαυρούς του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι...
1: Όταν καλείσαι να πεις ένα τραγούδι.
0: Ένα μόνο, ναι.
1: Είναι ό,τι πιο άβολο
0: ναι.
1: υπάρχει. Όπως πηγαίνουμε και βλέπουμε συναδέλφους και
0: ναι.
1: από ευγένεια, μπορεί να σε σηκώσουν να πεις ένα τραγούδι. Είναι ό,τι πιο άβολο και αμήχανο, όπως το βιώνω εγώ τουλάχιστον. Και τώρα, αλλά δεν το λέω άβολο και αμήχανο με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Μπορείς, αλλά έχεις
0: ένα ταχυκάρδι
1: πολύ ναι. περίεργο.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ακούς και λαϊκό τραγούδι, ότι άκουγες λαϊκό
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, έχω ακούσει πολύ λαϊκό τραγούδι και από το σπίτι μου, τα ακούσματα που είχαμε στην οικογένειά μου. Πάρα πολλά τραγούδια. Γι' αυτό και προέκυψε και η διασκευή αυτή που σου έλεγα πριν με το.
0: Με
1: το Λιτσάνι.
0: Ναι, να ακούσουμε τότε με την αφορμή αυτή και με αυτά που λέμε.
1: Το οποίο το έχουμε αλλάξει πάρα πολύ.
0: Να ακούσουμε, να κάνουμε αλλαγή, Σοφία, και να ακούσουμε αυτό που λέει χωρίσαμε ένα δειλινό. Ναι, τι αλλαγές έχεις κάνει.
1: Εντάξει, έχει γίνει πολύ δυτικό άκουσμα αυτό που έχουμε κάνει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ότι...
1: Καταρχάς είναι ματζόρε το τραγούδι, το κάναμε μινόρε και έχει γίνει ένα πράγμα λίγο ethnic.
0: Χάνεται το Τσάνις, νομίζεις.
1: Δεν χάνεται το Τσάνις, ό,τι και να κάνεις. Γιατί η μελωδία που έχω τραγουδήσει είναι αυτή που είναι. Οι αρμονίες έχουν αλλάξει, η ενορχήστρωση έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε πώς το εμπνεύστηκες, πώς το άκουσες και εν τέλει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Χωρίσαμε ένα δειλινό.

0: Και νομίζω ότι ο κάθε ένας μουσικός ήταν σε μία θέση έτσι όπως βγήκε αυτή η διασκευή. Και βεβαίως δεν χάθηκε ο Τσιτσάνης, αλλά και απ' την άλλη είχατε και ένα σεβασμό ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί.
1: Έτσι είναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Της αναδημιουργίας.
1: Όχι, ότι η πιο σκληροπυρηνική του είδους που αγαπάνε, υποτίθεται, με παροπίδες, ας πούμε, το κάθε είδος της μουσικής.
0: Εντάξει, τους ξέρουμε. Ναι.
1: Παθαίνουνε, ξέρεις, νομίζουν ότι το νόημα μιας διασκευής δεν είναι παρά να γεφυρώσει τις γενιές. Δηλαδή κάνεις ένα άκουσμα το οποίο γεφυρώνει 50 χρόνια. Έρχεται κάποιος και ακούει έναν ήχο που λέει «Α, είναι πιο κοντά σε εκείνον από τον ακούσει».
0: Συμφωνούμε απολύτως. Απ' την άλλη όμως να πω και να ρωτήσω μάλλον κάτι, γιατί έχεις μαθητές. Έχεις ένα τρόπο που διδάσκεις από την πλευρά σου, από τη γενιά σου, μουσική σε νεότερα παιδιά, έτσι, έχεις και μεγάλους.
1: Όλες τις ηλικίες.
0: Τραγούδι. Όταν διδάσκεις κάτι που έρχεται από τα παλιά, το ίδιο δεν κάνεις. Με τον τρόπο σου το λες. Κατάλαβες. Ο αγωγός υπάρχει και εσύ με τον τρόπο σου το διδάσκεις.
1: Πάντα με τον τρόπο σου.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε εδώ έρχεται και ο άλλος, ο τρίτος, ο τέταρτος που θα πει «Μου αρέσει αυτό, συμφωνώ με αυτό το δάσκαλο, συμφωνώ με αυτή τη μέθοδο, με αυτή τη λογική».
1: Παιδί μου, εγώ είπα πριν αυτό το τραγούδι που έχει πει μου σχολείου.
0: Ναι.
1: Το κάνεις δικό σου με άνθρωπο. Δηλαδή, τι σχέση έχει αυτή η εκτέλεση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, οικειοποιήσε τα...
0: Και αυτό είναι και το μεγαλείο του τραγουδιού. Αυτό που λέμε, ας πούμε, το αθάνατο τραγούδι που περνάει μέσα από τα χρόνια και μέσα από τους ανθρώπους με όποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί και έχει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό το τραγούδι του Τσιτσάνη ξεκίνησα να το παίζω στα live μου. Μόνος μου, μια κιθάρα. Και ξαφνικά μπαίνει όλη η μπάντα και το κάνουμε διασκευή επιτόπου. Δηλαδή μπήκανε και τζαμάρα με επιτόπου. Δεν το είχαμε προβάρει. Ήταν μια στιγμή που εγώ το έλεγα με μια κιθάρα μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτοί καπνίζανε, κάναν κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά το παίζουμε όλοι μαζί και εκεί γεννήθηκε η ιδέα ότι πάμε να το κάνουμε μια διασκευή,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, στο live σου αυτό...
1: Να πούμε που είναι, καταρχάς.
0: Ναι, να μας πεις λεπτομέρειες.
1: Είναι την άλλη Κυριακή, 31 Μαΐου. Είναι στο Γκάζι, στο Κεραμικό, στο Radio Stage. Είναι στη Δεκελέων 24, στις 9.30 το βράδυ.
0: Είναι νέος χώρος.
1: Ναι, φέτος άνοιξε για πρώτη φορά το χειμώνα. Εντάξει, θα είμαι με την πάντα εκεί, την ηλεκτρική.
0: Με
1: οι
0: ποιος?
1: Τέσσερις μας. Θα είναι πάντα ο Γιώργος Παρασκευαίδης, πάντα ο Χρήστος και Χρή στον μπάσο και στα τύμπανα ο Πέτρος Φατής και στον ήχο ο Μιχάλης Καράκης. Είναι αυτή η ομάδα που συμπορευόμαστε τα τελευταία αρκετά χρόνια, από το 2008-2007.
0: Μπράβο. Νόμιζα ότι αργότερα αρχίσατε,
1: ναι,
0: να είσαστε μαζί, συνοδοιπόροι.
1: Είναι σταθερές αυτές οι σχέσεις. Και εντάξει, θα είναι ωραία. Δεν παίζω συχνά για διάφορους λόγους και από επιλογή.
0: Και
1: δηλαδή, φέτος είναι το δεύτερο live που θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Full band. Θα αρχίσουμε στις 9.30. Και ωραία, έχουμε χαρά γι' αυτό. Οπότε σας περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν τελειώντας την εκπομπή μου, τη τελευταία μέρα του Μαΐου. Έτσι. Θα περάσω να σας ακούσω. Έχεις πάντα, προσέχεις πάντα και τον ήχο και όλοι σας δηλαδή, γιατί αυτό δεν γίνεται. Ναι.
1: Όλοι μας είναι τα παιδιά, είναι experts ο είδος τους, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στον ήχο και στην παραγωγή και σε όλα.
0: Και έτσι αυτό που το χαίρεστε και μεταξύ σας ως μουσική, αυτό πιστεύω ότι μετράει και βγαίνει.
1: Με πειράζουν αρκετά μετά από τόσα χρόνια, ξέρεις, μου λένε διάφορα.
0: Λογικό, λογικό.
1: Αλλά δεν τους αλλάζω.
0: Λογικό, λογικό. Αυτό είναι και ένα δέσιμο που αξίζει να το κρατήσετε. Θέλουμε να τελειώσουμε με αυτό το ντουέτο που έχεις με τη Λόλα.
1: Με ρώτησες αν υπάρχει κάτι καινούριο. Να, καινούριο είναι. Μέχρι το επόμενο είναι το τελευταίο καινούριο
0: κρατάει
1: που έχει βγει.
0: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, να σας
1: ευχαριστώ
0: ακούσουμε
1: πάρα πολύ
0: και
1: γιατί...
0: τους δυο σας και σένα με τη Λόλα Γιαννοπούλου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέλιος Δάβαρης στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο, η Σοφία Ξερικού στον ήχο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.

Τα σκυλάδικα, τα μπουζουκάδικα που ίσως από την μεταπολίτευση και μετά είναι εκείνα τα πανηγύρια της επαρχίας που παρικμασμένα πια φόρεσαν καλά, αστραφτερά ρούχα, ήρθαν στις μεγάλες πόλεις για να προσφέρουν εκτόνωση μέχρι ξημέρωμα και από εκεί έχουν περάσει πάρα πολύ καλή μουσική και τραγουδιστές για την μέρημνα του βιοπορισμού. Η Ελένη Βιτάλ, γυρίζοντας πίσω τις σελίδες από την ζωή της, σε ζωντανή ηχογράφηση, στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής.

Κι όταν η βραδιά μας σβήσει, μία μόνο είναι η λύση. Γρήγορα να έρθεις πάλι, σαν χώρος μέσα στη ζάλη. Σε άλλον δεν μπορώ να αφήσω το κορμί σου, το φιδίσιο. Τι άλλο θέλεις να σε ψήσω, έλα εδώ να σε.

Και κάπως έτσι είμαστε για τα πανηγύρια, πάντα όμως για αυτά που έχουν μια αυθεντικότητα, όχι τα άλλα τα πανηγύρια, γενικότερα μιλώντας μουσικά και μη εννοώ. Στην επιθυμία του Γιάν Βαν, του Γιάννη Αγγελόπουλου, με τον Αλέξη Ιωάννου και την Ρία Ελληνίδου. Στο ξεκίνημα, στο κόκκινο 105 και 5, χαιρετούμε την παρέα Σερτζιανά και διαδίκτυο. Στην Σαββατοκύριακη συνάντησή μας στο κόκκινο 105 και 5 και σε τροχιά με τα κόκκινα σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη, ενώ μας ακούτε και διαδικτυακά. Λάζαρος Καραγιάννης, παρέα. Εδώ στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο και εκπομπή που κυκλοφορεί στον αέρα με τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο».

Η γιαγιά που χορεύει και τραγουδάει, η Μπαμποκόρο δηλαδή, σε νέες μουσικοχορευτικές στιχουργικές όψεις και πάντα σε ένα μοσαϊκό ηχοχρωμάτων και επιρροών που αγαπούν πολύ. Η δημοτική παράδοση και τα Βαλκάνια, Μεσόγειος, αλλά και πορεία προς τα δυτικά. Μετά τον Σύσυφο, το συγκρότημα παρουσιάζει ήδη τον δεύτερο καινούριο του δίσκο, Όψεις. Περιλαμβάνει νέα συνθέσεις, τραγούδια. Το Ιφαντό που μόλις ακούσαμε είναι μία από αυτές, με την ερμηνεία της Αντιγόνης Μπασακάρου. Καινούρια κυκλοφορία περνώντας τα σύνορα και η επόμενη και πολύ ενδιαφέρουσα, ο Βρετανο-Ιταλός φολκ τραγουδοποιός και ερμηνευτής Πιερ Σφατσίνι συνομιλεί, ξανασυμπράττει με τον Μαλινέζο βιρτουόζο της Κόρα. Κόρα είναι η αφρικανική άρπα. Με τον Μπαλακέ Σισοκό Καρπός, 10 χαμηλόφωνες ποιητικές ιστορίες με τίτλο Our Calling.

Μετά από κάποια χρόνια, ο Μπαλακής Σοκό ξανασυναντά τον Πύρη Σφατσίνη σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με 10 συνθέσεις τραγούδια που έχουν τίτλο Our Calling, και με τα γλυκά χαμηλόφωνα φωνητικά του Πύρη Σφατσίνη, δίσκος που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Παρίσι με αναλογική διάθεση και ατμόσφαιρα και ζεστασιά. Born on the Wind, μια οδή στη χαμένη αγάπη, με το φως του τραγουδιού της που έχει πια χαθεί. Μένουμε στον Μπαλακή Σισοκό, γυρίζοντας λίγα χρόνια πριν και συγκεκριμένα στο 2021 και στον δίσκο του Ατούμα.

με τους ήχους της αφρικανικής άρπας Κόρα του Μαλινέζου δεξιοτέχνη Μπαλακή Σισοκό, σύνθεση με τίτλο Σίμπο Σαλάμπα από τον δίσκο Ατούμα, που σημαίνει «Αυτή είναι η στιγμή». Η στιγμή δηλαδή να μοιραστεί κανείς τους καρπούς δημιουργικά της ωριμότητας. Και ένα ταξίδι στα μπλουζ των ωκεανών τώρα, από το Μάλι, τη Δυτική Αφρική και τον Ατλαντικό, έως τη Χαβάη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Η Αλεξάνδρα Γκουντούλια στο ντοκ του Νίκου Ζούδιαρη μέσα από τη νέα συλλογή τραγουδιών του τραγουδοποιού με τίτλο «Μασκαρών», ένας δίσκος, 11 τραγούδια, ένα σώμα με πολλές καρδιές, ιστορίες, πρόσωπα, εποχές. Ημίωρο εκπομπής δεύτερο στο κόκκινο 105 και 5 με διάφορες και διαφορετικές μουσικές ιστορίες.

0: πολύτιμες στιγμές ζωής, μνήμης, πρόσωπα, έρωτες που χύνονται στη θάλασσα του χρόνου. Δηλαδή, ζήσε τη στιγμή πριν φύγει μακριά. Σταγόνες στο γυαλό, ζωντανά στο γυάλινο μουσικό θέατρο και μέσα από τον διπλό δίσκο «Γυάλινος κόσμος».
1: Βγαίνεις μέσα από το ποτέ.

Ναι μεν, αλλά δεν, σε ζεμπέκικο ρυθμό είναι Αλίσσα Γκριν από το αστρικό της ταξίδι. Αυτά τα ναι μεν αλλά της ζωής μας που είναι πολύ κοντά στο όλα, αλλά και στο τίποτα, όταν θέλουμε τα πάντα και προσπαθούμε να φιλιώσουμε τη φωτιά με το νερό. Και όπως μας λέει εδώ η Μισελ Γκούρεβιτς, δεν υπάρχει μία απάντηση για τη ζωή.

That's right. Δεν υπάρχει μία απάντηση για τη ζωή. Δώσε μου την πόλη και θα ποθώ την Ήπεθρο. Δώσε μου έναν άντρα και θα σου ζητήσω γυναίκα. Δεν υπάρχει μία απάντηση για τη ζωή. There's no one answer for life, η Μισελ Γκούροβιτς, από τον δίσκο της No One Answer. Νέος δίσκος για την Sharon Van Etten, μαζί με το σχήμα Attachment Theory.

Νέος δίσκος σε άλλους ανανεωμένους ηχητικούς δρόμους για την Saruman Eten, που παίζει και συνδημιουργεί μαζί με τους The Attachment Theory. Στο επέκεινα, Afterlife, από τον δίσκο Saruman Eten and The Attachment Theory, γυρίζουμε στο 1993 και στον αγαπημένο Will Deville.

Stand By Me, Ming DeVille και ο αγαπημένος Will DeVille στη σκηνή πίσω στο 1993. Παραστάσεις που ηχογραφήθηκαν ζωντανά σε Νέα Υόρκη και Παρίσι. Και ένας δίσκος βινιλίου περιμένει τώρα στις 45 στροφές, ο Little Eddie Newell.

Teddy Bear Blues, ο Little Eddie Newell τραγούδι φυσαρμόνικα σε ηχογράφηση στο Σικάγο το 1968, φτάνοντας πια στο φινάλε και για την απόψινη εκπομπή με τους Blind Boys of Alabama. Αποχαιρετούμε. Ποιοι? Ο Λάζαρος Καραγιάννης που ήταν εδώ παρέα για μια ώρα στα του ήχου. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα. Αύριο πάλι Κυριακή εδώ στην συνάντησή μας στο Κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 1 και 41 ακριβώς. Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχίζεις γενομένης με εκείνη την πάντα, με τα blues της Αβίσου, κάπως έτσι. Ποτέ μπορώ να το πω, ο φίλος μου ο Γκρέκ το θυμάται καλά.

ξεκίνημα απόψε λοιπόν με ένα τραγούδι πίσω σε αρκετοί να το γνωρίζουν από εκείνη την εκδοχή των Iggy Pop, Nick Cave και θες τον Μουρ στη συλλογή φοροτιμής στον Jeffrey Lippers με τίτλο Excels and Sockets Nobody's City. Δεύτερη πλευρά στο τριαράκι το The Catch of the Bacto Breaking Hands από μινάρι από τις φωτογραφίσεις του Mother Juno της προηγούμενης χρονιάς. Υπόθηκε από τη Red Rhino και την Fundamental. Η Gun Club βέβαια από το LA. Πάλε ποτέ. Ενώ για τη συνέχεια ένα συγκρότημα επίσης από το Αμέρικα, από το Maryland. Πολύ ωραία rhythm section. Οι Crippled Pilgrims. Αυτό το mini album, το debut τους, Head Down, Hand Out, με 6 κομμάτια. Έκαναν και ένα LP και εξαφανίστηκαν.

Θεωρώ το Out of Hand ένα τραγούδι που μπορεί να το παίζει ένα σχήμα στη σκηνή για κανά 20 λεπτό. Να είναι κουπλέ ρεφρέν, σόλο κιθάρες, κουπλέ ρεφρέν, ξανά σόλο και ξανά και ξανά, και να μην το βαριέσαι με τίποτα. Στην ετικέτα Fountain of Youth, που δυστυχώς οι ιδιοκτήτες της έχασαν τα πάντα, γιατί υπέγραφαν χωρίς να διαβάζουν τι γράφαν τα συμβόλαια. Αν και οι Crippled Pilgrims υπάρχουν στο Spotify και φαντάζομαι και στις άλλες πλατφόρμες. Ένα για τη συνέχεια, ένα συγκρότημα από την Ημεδαπή. Κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ μετά από χρόνια. Οι Victory Collapse που έχουν επανασχηματιστεί. Το Non-Player Characters βγήκε από την NLR πριν μερικές μέρες. Από όπου θα ακούσουμε και το Patronizer. Έχει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ένα χαρακτικό της βάσης ο Κατράκη, της γνωστής ζωγράφου και χαράκτη, με αυτές τις ωραίες χαρακτηριστικές λιγνές μορφές που παραπέμπουν στα κυκλαδικά είδωλα.

10 και 19 και 5 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα τραγούδι που σε κάνει να νιώθεις ερωτευμένος ακόμα και αν δεν είσαι. Και κακό του κεφαλιού σου βέβαια. Με αυτόν που ο ψυχικά διαταραγμένος Μάνφρεντ πιστεύει ότι είναι. Στη νέα ταινία του Άντερς Τόμας Γιένσεν, ο τελευταίος Βίκινγκ. Τον Μάνφρεντ υποδίεται ένας εκπληκτικός Ματς Μίκελσεν. Πώς τον έχουν κάνει έτσι πάλι. Και μαζί με άλλους τρεις ομοειδεάτες έχει φτιάξει τους Beatles, που καταλήγουν να παίζουν όμως τραγούδια των Άμπα. Προβάλλεται από την περασμένη 5η 28 τρέχοντος τα ημεδαπάθερινα και όχι μόνο. Η τραγουδάρα αυτή είναι το Bless You βέβαια του John Lennon από το Walls and Bridges, το αγαπημένο μου άλμπουμ αυτό του καλλιτέχνη, ίσως γιατί είναι και το πρώτο που άκουσα όταν άρχισα να ακούω μουσική, ήταν το τρέχον του άλμπουμ 74, και από σύμπτωση 74 είναι και τα δύο επόμενα, τα μάθα βέβαια και τα δύο χρόνια μετά.

δύσκολο να αναγνωρίσεις την κιθάρα εδώ του Ρόμπι Κρίγκερ, τον Doors, κατά τα τύμπανα βέβαια με τίποτα, που είναι πάλι τον Doors ο John Densmore. Η φωνάρα αυτή είναι του Jess Roden, που εκείνη την εποχή είχε φύγει από τους Bronco, Βρετανός, γραφάν για την Island. Ήταν σαν τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Jim Morrison στους Doors. Ο Manzarek δεν ήθελε να συμμετέχει σε αυτό το σχήμα, στους Butch Band. Ήταν και δύο ακόμα Βρετανοί τυπικά μουσική. Ένα Τζαμαϊκανός, ο Philip Chen στο μπάσο, γνωστός σε Σιόν Νάση, όπως και ο Roy Davis στα πλήκτρα. Έκαναν ένα ακόμα άλμπουμ που μόνο οι δύο Doors ήταν εκεί και δεν έχει τέτοια τραγουδάρα. Έχει άλλο ένα φοβερό κομμάτι, το Baja Bass, εδώ αυτό το άλμπουμ. Κυκλοφόρησε στην Blue Thumb το 1974. Ενώ για τη συνέχεια ο Tom Rush, που ξεκίνησε ως λαϊκός τροβαδούρος, πέρασε στα blues και μετά στο folk rock από τους πρώτους παντραγούδια της Johnny Mitchell, έγραψε το ιστορικό No Regrets που έχουν διασκευάσει πάρα πολύ. Το ξαναλέει σε αυτό το άλμπουμ του 1974, αλλά προτιμώ ένα άλλο κομμάτι του Wayne Berry, το Indian Woman from Wichita. Είναι στην περίοδο που πλέον έχει αφήσει και μια μουστακιά κολοκοτρενέη και έτσι ωραία. Και δίνει στο κομμάτι αυτό που πρέπει. Στις κιθάρες ο Jeff Baxter, που εκείνη την εποχή μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στους Doobie Brothers και στους Steely Dan. Έχει μια φωνάρα ο Tom Rush. Τέτοια φωνή να είχα και θα κάνει καριέρα στο ραδιόφωνο. An Indian woman from Wichita, with her father's soul and her mother's eyes, found her way into my life like the sunshine finds the sand. An Indian woman from Wichita, where their brother's smile and her sister's sorrow took me to her heart, there she helped me understand.

Το άλμπουμ του Tom Rush είχε τίτλο Ladies Love Outlaws. Το ίδιο τίτλο είχε ένα άλμπουμ του Waylon Jennings δύο χρόνια πριν, το 72. Ενώ το Walls and Bridges του John Lennon, γιατί πρέπει να υποθεί και αυτό, ήταν εγγραφμένο την περίοδο εκείνο το 18μηνο που ήταν χώρια από τη Γιώκο, ο καθένας έκανε τη ζωούλα του. Φοβάμαι βέβαια ότι του Λένον ήταν ο λίγο τι ελεγχόμενη από τη Γιώκο. Του είχε βάλει από δίπλα τη γραμματέα της. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω. Το άλμπουμ βέβαια του Λένον ήταν στην Apple.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

10 και 32 και 48 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα τραγούδι που άνοιγε νέους δρόμους εκείνη την εποχή. 45 στην Κολύμπια το 66, η Yardbirds ηχογραφημένη στα στούντιο του Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν περιόδευαν εκεί. Shapes of Things, και εδώ η ψυχεδελική του εκδοχή, απάντηση από τους Misunderstood, που ήταν από το

Αν και το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 66, κυκλοφόρησε το 69 45 από την Βρετανική Φοντάνα. Το Children of the Sun, το Misunderstood, μια από τις πιο αδικοχαμένες περιπτώσεις των 60's. Ο μπασίστας τους, ο Steve Whipping, μας άφησε την προπερασμένη Πέμπτη 21 τρέχοντος, σε ηλικία 82 ετών. Μέλη από το συγκρότημα που έμειναν στη Μεγάλη Βρετανία έφτιαξαν τους Juicy Lucy και τους High Tide, αλλά αυτός ήταν ο Βρετανός, ο Tony Hill. Τον είχαν βρει εκεί. Ενώ το επόμενο συγκρότημα έγινε γνωστό λίγο μετά εντός εισαγωγικών ως Pacific Drift, ο λόγος για τις Wimble Winds, και ένα επίσης στη Φοντάνα 45 το 67 με διάρκεια 4,5 λεπτά και ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχω ακούσει στη ζωή μου. Αν και θυμίζει πολύ το All Along the Watchtower, όλο αυτό πας να τραγουδήσεις. Αν είχα γράψει 10 τραγούδια στη ζωή μου, θα ήθελα το ένα να ήταν αυτό. Έχει και φοβερό τίτλο, Rumble on Mercy Square South.

10 και 45 και 59 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με μία από τις τρεις συνθέσεις που υπάρχουν εδώ στο Bucks Groove του 54 του Miles Davis και των Modern Jar Giants. Του Sonny Rollins, ο οποίος μας άφησε χρόνους την περασμένη Δευτέρα 25 τρέχοντος. Ο τελευταίος ογκόλυθος της jazz που βρισκόταν εν ζωή. Έφυγε σε ηλικία 96 ετών. Γέννημα θρέμα των πάλι ποτέ κακόφημων δρόμων του Χάρλεμ, παραγιός του φεγγαριασμένου πιανίστα Τελόνιους Μόνκ. Πρωτομαλίκαρο του τσίφτη δρομπετίστα Miles Davis, περιζήτητος μπαλαντέρ στα κόλπα που έκαναν με τα πλήκτρα, τα έμπολα και τις μπακέτες τους οι παπατζίδες Bud Powell, Clifford Brown και Max Roach. Μα κυρίως συνεχιστής των μεταρρυθμίσεων που έφεραν στο jazz σκηνικό και τα χάλκινα μπουριά τους, οι Coleman Hawk Hawkins και Lester Press Young, διάσημος και ως Nook, σύμφωνα με την ονοματοδοσία του χώρου, εξαιτίας της ομοιότητάς του με το θηλυκό παίκτη του baseball Don Newcomb, ο Sonny Rollins ανακηρύχθηκε από τους ίδιους τους σύγχρονους τους συνοδοιπόρους ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στο τενόρο σαξόφωνο, λόγω της απαστράπτουστας εφευρετικότητας με την οποία διαχειρίστηκε τόσο το εμπνευσμένο πρωτότυπο όσο και το εφάνταστα επιλεγμένο δανεικό υλικό του. Εντάξει, τα διαβάζω όλα αυτά έτσι. Εντάξει, δεν είναι και κλεμμένα. Ακούσαμε το Ερεγκέν που είναι ανάποδα γραμμένο το Ναϊτζίρια, η Νιγηρία. Λίντερ η τρομπέτα του Miles Davis, Sonny Rollins τενόρο, ώρα Σίλβερ πιάνο, Πέρσι Χιρ μπάσο και Κένι Κλαρκ τύμπανα. Ενώ εδώ είναι η περίοδο που παίζει με το Max Roach, ο Sonny Rollins, στο άλμπουμ Max Roach Plus 4, featuring Sonny Rollins, του 56 στην έμαρση. Είναι το πρώτο άλμπουμ που κάνει ο Max Roach μετά το αυτοκλινιστικό που έχασε τη ζωή του ο φίλος του Clifford Brown και συνεργάτης ο τρομπετίστας, παρέα με τον πιανίστα, τον Richie Powell,

Ο Μαρκ Ρότς είχε παίξει στην αυθεντική εκδοχή του Good and You το 1944 όταν ήταν στην μπάντα του Coleman Hawkins, γραμμένο από τον Dizzy που έπαιζε και αυτός εκεί ως φόρος τιμής στον σαξοφωνίστα Woody Herman. Δίπλα στους Μαρκ Ρότς και Sonny Rollins, Kenny Dorham τρομπέτα, Ray Bryan πιάνο και George Morrow μπάσο. Ενώ θα κλείσουμε με τον ίδιο τον Sonny Rollins να διασκευάζει το You Stepped Out of a Dream των 40s, που είναι συνδεδεμένο τόσο πολύ με τη Lana Turner, από το άλμπουμ του Sonny Rollins Volume 2 στην Blue Note το 57. Είναι το άλμπουμ, είναι το εξώφυλλο που είχε αντιγράψει ο Joey Jackson το 84 για το δικό του Body and Soul. Ενώ εκεί σφίνα ανάμεσα στους εφιάλτες ο ίδιος ο Humphrey Bogart να μιλάει για την υπόθεση το γεράκι της Μάλτας, καθαρίσανε και τον συνεταίρο του. Ξανά στα αθηναϊκά σινεμά το κλασικό με όλη την έννοια της λέξης γεράκι της Μάλτας του John Huston που κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Ο Humphrey βέβαια στα ντουζένια του, Μέρι Άστορ η μοιραία, Peter Lorre's in the Green Street οι απατεώνες. Ένα must για όσους το έχουν δει και όσους δεν το έχουν δει. Και για να επιστρέψω λίγο στον Sonny Rollins, τραχής και τρυφερός, ανάλογα με την περίσταση, εκεντρικός και αμετροεπής στη δίσταση του αυτοσχεδιασμού, δεν δίστασε να πάρει ακόμα και το μεγαλύτερο αρμονικό ρίσκο, σνομπάροντας επιδεικτικά την πρέπουσα μουσική συμπεριφορά. Ο πελώριος, πολύτροπος, βαθύς και αμφίθυμος ήχος του, με την ανορθόδοξη ρυθμική άποψη και την προχωρημένη αίσθηση του χιούμορ, οδήγησε κορυφαίους γραφιάδες όπως ο Νατ Χέντοφ, ο Ραφ Γκλίζον και ο Λέοναρντ Φέδερ να καταθέσουν ότι οι ιδέες του ξεπετάγονται από το πνευστό με ταχύτητα πολυβόλου, ο τόνος του είναι τόσο λυσσασμένος που ακούγεται σαν δυνατό άγριο λιαχτό και οι φιωριτούρες του είναι τοποθετημένες σύμφωνα με μια εντελώς προσωπική λογική. Ενώ ο Steve Lacy, ένα από τα πλέον ελευθερόφρονα σοπράνο, δεν είστε να ομολογήσει, κανείς δεν είναι τόσο ερωτευμένος με το σαξόφωνο του όσο αυτός. Αυτό ήταν εισαγωγή από μια κουβέντα που είχαμε το 2010 με αφορμή τον ερχόμο τότε του Sonny Rollins για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μια εκπληκτική εμφάνιση στο Παλάς. Τον θυμάμαι να ανεβαίνει στη σκηνή σκυφτό γεροντάκι και μόλις πιάνει το σαξόφωνο έγινε ακριβώς το αντίθετο. Μια λιγαριά φοβερός. Τυχαίρι που τον είδαμε έστω και σε εκείνη την ηλικία τότε, στα 80 του. Περισσότερα αύριο για το Sonny Rollins. Περισσότερα από τα υπόλοιπα. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και πήρε τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Σοφία Ξηδικού ειδικά και σας απόψεις στη ρύθμιση του ήχου, ενώ εμείς είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

Ιστερόγραφο, δεν είπα ποιοι παίζουν εδώ. J.J. Johnson τρομπόνι, Sony βέβαια τενόρο, Ora Silver πιάνο, Paul Chambers μπάσο και Art Blakey τύμπανα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα και αυτό το βράδυ για την επόμενη ώρα στην συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με το Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας Rhythm and Blues από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 50.
1: Anyone drums on a whole bass horn and

Ακούσαμε λοιπόν την Big Maybell στο Whole Lotta Shaking, ένα κομμάτι στο οποίο πάτησε ο Jerry Lee Lewis για να δημιουργήσει τη δικιά του μεγάλη επιτυχία, το πασίγνωστο Whole Lotta Shaking Going On. Ενώ θα συνεχίσουμε με το blues rock του J.J. Cale σε μια ηχογράφηση από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Πρόκειται για το κομμάτι Same Old Blues, που μάλιστα είναι σύνθεση του J.J. Cale και έχει γνωρίσει διασκευές από ονόματα όπως ο Captain Beefheart και ο Bobby Blunt.

αφήνοντας σιγά σιγά και τον JJ Cale, θα συνεχίσουμε με ένα σύγχρονο σχήμα που παίζει blues rock και μάλιστα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος για τους Alabama Shakes που πρόσφατα κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ, από το οποίο θα ακούσουμε το Don't Wanna Fight.

γυρνώντας και πάλι πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 70, θα θυμηθούμε τώρα έναν ερμηνευτή, τον Jim Ford, ο οποίος προσπάθησε με τις ηχογραφήσεις του να παντρέψει τον ήχο της country και τον ήχο της funk μουσικής. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τεχνοτροπίας, το I'm gonna make you love me.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με τη φωνή της Patti Smith. Θα την ακούσουμε από το άλμπουμ 12 που κυκλοφόρησε το 2007 και περιλαμβάνει συνολικά 12 διασκευές σε ισάριθμα αγαπημένα της κομμάτια. Ένα από τα κομμάτια λοιπόν που διασκεύασε σε αυτό το άλμπουμ η Patti Smith ήταν και το Soul Kitchen των Doors.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

δεύτερο μισάωρο τη σημερινή μα εκπομπή και το ξεκινήσαμε με μια ηχογράφηση που έγινε στη Νέα Υόρκη το 1972. Ακούσαμε λοιπόν το σαξόφωνο του Stanley Tarentine σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Salt Song στην εταιρεία CDI. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας είναι πάντα στην τροφιά σας εδώ στο κόκκινο. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε με την κιθάρα του George Benson. Θα τον ακούσουμε από το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τη δική του μπάντα το 1966, Return of the Prodigal Son. Τον George Benson συνοδεύει εδώ στο Hammond ο Dr. Lonnie Smith.

Θα πάμε παρακάτω με μια ερμηνεύτρια που στη δεκαετία του 70 τραγούδησε τόσο jazz όσο και soul μουσική με την ίδια επιτυχία. Αναφέρομαι στην Patty Austin, το Little Baby που ακολουθεί ηχογραφήθηκε το 1977.

Θα ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό για τη συνέχεια, καθώς θα θυμηθούμε το funk των Isley Brothers. 1969 ηχογραφούν το album Get Into Something, από όπου και το Take Inventory.

Θα θυμηθούμε τώρα και έναν μουσικό ο οποίος έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο BB King, ο Bobby Blunt, ο Ike Turner και ο Ray Charles. Ο λόγος για τον Hank Crawford. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Sugar Free από το άλμπουμ I Hear a Symphony 1975 στην εταιρεία CTI και αυτό.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Fusion, με το jazz funk rock ήχο του βιρτουόζου κιμπορντίστα Eumir Deodato από τη Βραζιλία. Θα τον ακούσουμε σε ένα χαρακτηριστικό του κομμάτι, το Skyscrapers, από το δεύτερο του άλμπουμ του 1972. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

with love from me to you. With love from me to you. Μήνυμα με αποδέκτες σε εμάς και εσάς και τις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο, βασισμένο στην νεανική αυτή σύνθεση της διάδας των Λένων και Μακάρνεϊ, των Beatles δηλαδή, απίφθαινε μόλις ο δημιουργικός Bobby McFerrin. With love from me to you. Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλες και φίλοι. Ο Ιλάν στο μικρόφωνο σας καλεί να μείνετε στη συχνότητά μας μέχρι το τέλος της απόψινής μας αποστολής. Ενώ τη μουσική που διάλεξα να ακούσουμε μαζί θα φροντίζει τεχνικά η Σοφία Ξερικού. Χαίμε Λαρέδο Βιολί, Λέοναρντ Ροζ Τσέλο, επί σκηνής, στο πλευρό του ιδιοφυούς πιανίστα Γκλεν Γκούλτ για τη συνέχεια, παίζοντας Μπαχ.

Τη φημισμένη εκτελεστική δυνότητα του Καναδού πιανίστα απόλαυσε το 1987 ο Βολιβιανός βιολιστής Χάιμε Λαρέδο, όταν με έκπληξη άκουσε από την παραγωγό του δισκογραφική εταιρεία ότι στην επόμενη του ηχογράφηση θα είχε σαν παρτενέρ του τον Γκλεν Γκούλντ. Η ηχογράφηση διάρκεσε μια ολόκληρη νύχτα και παρά τα περί του αντιθέτου γνωμικά, το πρωί τα αποτελέσματα ήσαν εξαιρετικά. Ηχογράφησαν κάποιες από τις 6 σονάτες του Μπαχ. Και ειδού πώς κλείνουν την πρώτη.

Μια συνεργασία σαν κι αυτή με κοινό παρονομαστή τη μουσική του Μπαχ άρεσε πολύ στον Γκλεν Γκούλντ, που ήλπιζε σε μελλοντικές του επανενώσεις με τον τσελίστα Λέοναρντ Ρόζ και το βιολί του Χαΐμε Λαρέδο. Και αυτό τώρα είναι το αντάντε και το πρέστο της σονάτας υπαριθμών 2 σε λαμίζωνα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

η κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή για τον φίλτατο Σάκη Παπαδημητρίου. Με τα δικά του πλήκτρα βρέθηκε στη γειτονιά του Μερκαλοφιούς Γκλενγκούλντ, παίζοντας το θέμα του δρόμου, ένα από τα πολλά κεφάλαια του πολύπλευρου ταλέντου του, που εκτός από την πιανιστική πλευρά του περιέχει και τον σφυριγγυλό λόγο των μουσικοκοινωνικού περιεχομένου βιβλίων του. Ο Σάκης Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Καβάλα, ζει και δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη και έχει παίξει σε όλη την Ευρώπη.

από το soundtrack μιας ζωντανής παράστασης της προβολής της κλασικής βοβής ταινίας Λούλου ή το κουτί της Πανδώρας, το 1993 ήταν η φωνή της Γεωργίας Σιλέου στο τάγκο της Λούλου ή ένα απόγευμα στη βεράντα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Ένα μόνο έγραψε ο Σούμαν. Και από αυτό το κονσέρτο για πιάνο του ρομαντικού γερμανού συνθέτη και πιανίστα του 19ου αιώνα, του οποίου η σύντομη ταραγμένη ψυχικά ζωή τελείωσε σε ένα ίδρυμα το 1856, δύο χρόνια μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του στα παγωμένα νερά του Ρήνου, μετά το Andante Grazioso ακολουθεί το φινάλε Allegro Vivace.

Τη δεξιοτεχνία της πιανίστριας Κλάρα Βούλτς συνόδευσε η Ολλανδική Φιλαρμονική στο κοντσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα του Σούμαν. Διαφορετική η πιανιστική και συνθετική διάνοια που ακολουθεί. Τις συνθέσεις του Θελόνιους Μονκ ερμηνεύουν συχνά κάθε είδους σολίστες. Ανάμεσά τους η φωνή της αξέχαστης Κάρμεν Μακρέι.

Ruby My Dear, και ήταν η ιδιότυπη βραχνή φωνή της Κάρμεν Μακρέ, που είχε με τον καιρό εμπλουτίσει τα εκφραστικά της μέσα. Στον ίδιο αυτό φόρο τιμής των Θελόνιους Μόνκ, πιανίστα και συνθέτη της τζαζιστικής πρωτοπορίας, περιέχεται και η λίτη αφαιρετική ερμηνεία της πιο γνωστής του σύνθεσης. Συνήθως ακούγεται κοντά στα μεσάνυχτα, το Round Midnight.

Round Midnight εδώ στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο με τον Ιλάν που υποκύπτει συχνά σε ακούσματα που ταιριάζουν με σκοτάδι και καταχνιά. Απόψε μαζί μου ήταν η Σοφία Ξερικού, η οποία φρόντισε την ποιότητα των ήχων. Και αυτή είναι η θερμή δική μας καλή νύχτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: One, two.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Έφευγα μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου, να με μακριά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Αν είμαι της καρδιάς σου η χαλιμά, πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Συνθετικά ρουμπίνια και στρας χλωμά γράφουν στο σκοτάδι.
2: Άνοιξε σου, Σάμι.
1: Χίλιες και μια νύχτα.